0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast.

Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

την τρελή τη ζωή. Μέσα από έντυπα μα κι όλα να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύραννοι χαϊδεύουν. Κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μας κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν το σταματά. Και κανείς δεν διακινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και το ταξίδι της Φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα.

και αλλάζουμε πρόσωπα. Πολύ αργά καταλαβαίνουμε πως ήταν σαν μια στήση που πέφτει. Ένα εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν να μπορώ που στεκόμαστε αδιάφοροι στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα.

με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της Φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες.

μπει στα του αεροδρομίου. Έχει νυχτό σε ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλείται αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει 2 ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από το δεξί κάθε λεπτάκι ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω. Να μείνεις στα μάτια μου. Σαν να

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ο εκφοβισμός καραδοκεί.
4: Σαν στιά βαριά.
5: Μας πνίγει και μας πονά.
6: Λόγια δηλητηριώδη.
7: Βλέμματα θλιβερά.
8: Παιδιά φοβισμένα.
9: Τα όνειρά τους τσακισμένα.
10: Η μοναξιά πολύ βαριά.
11: Σου τρώει τα σωθικά.
12: Στήριγμα και θάρρος. Φωνή ας υψώσουμε.
13: Ενάντια στο θεριό τα χέρια σενώσουμε.
14: Τη σιωπή να σπάσουμε. Δυνατή φωνή να υψώσουμε.
15: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
16: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού.
17: Απέναντι στους νταΐδες,
18: στους δίθεν τολμηρούς,
19: στους αγενείς.
20: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
21: δεν θα φοβόμαστε πια.
22: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
23: Όταν τη φιλία βρούμε
24: και όλοι συνεργαστούμε,
25: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
26: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.

Σκέφτομαι, άρα υπάρχει ο Αρκάς, ο διάσημος σκητσογράφος, τον το αλμπούμ «Η ζωή μετά» αποδεικνύθηκε σε πρακτική στην ανυπαρξία. Ο τίτλος του αλμπούμ είναι «Χτύπω και δεν υπάρχω». Επιθεμένος ήρωας σκέφτεται και μετά από τον αναθαωτού και κάνει βαθιστό χάσα ερωτήματα στον αγγέλο που σας στροφεύει. Ποιο είναι το νόημα της ζωής και τι νόημα έχει να το μάθουμε. Ποιο είναι το αληθινό όνομα του Θεού και ποιο είναι το επιθετό του. Ο ήρωας μάθει όλες τις αυτές τις σκέψεις και δεν υπάρχουν απαντήσεις. Μηνύματα κάπου αυτό το αλμπούμ είναι το σημείο που ο δαιμόνας να μιλεί με τον Άγγελο, μονάς θεωρεί πως ο Χριστός γνωρίζει η χημεία. Δείχνει την παραβολή με το άζωτο, όχι την παραβολή του ασώτου γιου, αλλά του αζώτου. Είχε, καλό. Μετά κάπου είναι καλή, είναι εκεί που ο Άγγελος λέει στο δαίμονα πως η θέση του είναι στο βάθος λίμνη, γιατί στο βάθος είναι καλός. Πολύ καλό, Αλεξάνδρος Πονητρίου, τέταρτο γυμνάσιο Ηρακλειωτικής. Always look on the right side of life.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Τρίτη 2 Μαρτίου 2019. Αγαπητό μου μερολόγιο. Η καθημερινότητά μου σαν αμαία είναι πολύ δύσκολη. Στη μετακίνησή μου με αμάξι, με λεωφορείο, με καροτσάκι, κανείς δεν με υπολογίζει. Πουθενά δεν υπάρχει ράμπα αναπήρων και όλα τα πάρκινγκ αναπήρων είναι κατηλημένα. Το βλέμμα των ανθρώπων είναι γεμάτο ήκτο, λήψη και καταφρόνια.
2: Τρίτη 2 Μαρτίου 2019. Αγαπητό ημερολόγιο. Μία ακόμη Τρίτη, ίδια με τις προηγούμενες. 2 χρόνια έχω να γελάσω μετά την αποτοξίνωσή μου από τα ναρκωτικά. Όλοι με αποφεύγουν, με φοβούνται. Είμαι στο περιθώριο. Τα μάτια τους, γεμάτο ήκτο, αηδία και αποστροφή. Είμαι άνθρωπος κι εγώ. Έχω αισθήματα, πονώ. Γιατί να μην δικαιούμαι μια δεύτερη ευκαιρία, όλοι δεν την αξίζουν. Μοναξία και απελπισία υπάρχουν μόνο στους τοίχους του διαμερίσματός μου. Άραγε, τι μου έχει απομείνει.
3: Τρίτη 2 Μαρτίου 2019. Αγαπητό μου μερολόγιο. Άλλη μια μέρα σε αυτό το ξένο και αφιλόξενο τόπο, μακριά από την πατρίδα μου. Άλλη μια βασανιστική μέρα μιας ζωής που δεν μου χαμογελά. Οι πληγές στο ταλαιπωρημένο μου κορμί βαθαίνουν και η ψυχή μου πληγώνεται από το μίσος και την απέχθεια αυτών των ανθρώπων. Ελπίζω όμως ακόμη και πιστεύω σε εκείνη την ημέρα που η ζωή θα μου ανήκει. Πού πάλι θα χαμογελάω.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λατί Talks.
2: Λατί Talks.
3: Λατί Talks.
4: Λατί
5: Talks.
6: Λατί Talks.
7: Λατί Talks. Λατί Talks. Λατί Talks. Λατί Talks. Λατί Talks. Λατί Talks.
8: Είμαστε μια ομάδα 10 μαθητών από την Β' Γυμνασίου και σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες αλλά και τις ανησυχίες μας, κυρίως γύρω από τη φιλία μέσα από το διαδίκτυο.
9: Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Πίσω από την οθόνη».
10: Online φιλία, εικόνα, αυτοπεποίθηση, αλήθεια και ψευδέστηση, όλα σε ένα scroll.
11: Μα όλοι ψάχνουμε απαντήσεις και ίσως μέσα από τις συζητήσεις μας να ανακαλύψετε κι εσείς ένα νέο τρόπο να δείτε τη νέα πραγματικότητα.
12: Μείνετε μαζί μας γιατί σύντομα θα δείτε ότι δεν είστε μόνοι.
13: Μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ οι σκέψεις των μαθητών γίνονται ήχος.
12: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της διαδικτυακής φιλίας και αν μπορεί να είναι αληθινή. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί. Δεν είναι εύκολο αλλά μπορεί. Η ασφάλεια που δίνει η οθόνη κάνει κάποιους ανθρώπους πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς. Αν και πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπλάνησης.
14: Συμφωνώ, όχι όμως απόλυτα. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μπορεί να μιλάς με κάποιον μήνες online, αλλά χωρίς να τον έχεις γνωρίσει από κοντά. Πάντα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, μια επιφύλαξη. Δεν ξέρεις ποτέ αν είναι ο ίδιος που

0: Μέσω γνωριμία μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, αλλά για να κρατήσει φιλία χρειάζεται επικοινωνία και εκτός οθόνης.
1: Ακριβώς, η αληθινή φιλία δεν βασίζεται μόνο σε μηνύματα. Θέλει εμπειρίες, γέγια, αγκαλιές, πράγματα που δεν αγοράζονται, δεν συγκρίνονται με καμιά εικόνα ήχο ή μηνυμάτος.
2: Οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε πως οι διαδικτυακές φιλίες έχουν προοπτική, αλλά χρειάζονται προσοχή, αλήθεια και επαφή. Το διαδίκτυο μπορεί να μας φέρει κοντά με κάποιον. Το αν θα μείνουμε φίλοι όμως εξαρτάται από εμάς.
3: Οι φίλοι μπορεί να συνδέονται μέσω Wi-Fi, αλλά συνδέονται ακόμη περισσότερο με τη μουσική.
1: Ας το απολαύσουμε με έναν τραγούδι.

0: Σας περάσουμε τώρα στο θέμα της εικόνας μας στα social media και στον αριθμό των likes και πώς αυτό μας επηρεάζει. Εγώ νομίζω αρκετά, διότι προσπαθούμε να δείχνουμε τέλη για να αρέσουμε στους άλλους.
1: Ναι, όντως, συχνά συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Βλέπουμε φωτογραφίες και αναρτήσεις και σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Πολλές φορές αντιγράφουμε εικόνες, στυλ, εκφράσεις, ώστε να ανήκουμε σε αυτόν τον αποδεκτό κόσμο των social media. Λες και υπάρχουν κανόνες ομορφιάς στο διαδίκτυο.
2: Ακριβώς. Αυτό το It's Trending Now είναι πίεση. Ο αριθμός στα likes και στα σχόλια μετρούν την αξία μας.
3: Όχι βέβαια, δεν λέει τίποτα για το ποιοι είμαστε στην πραγματική ζωή. Αγχωνόμαστε, νιώθουμε χαμένοι, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, ενώ...
4: Ενώ πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς φίλτρα, χωρίς να κυνηγάμε τα likes. Γιατί τα social media δεν δείχνουν ποιοι είμαστε σ' αλήθεια, δείχνουν ό,τι επιλέγουμε να δείξουμε.
5: Έλα τώρα, τα φίλτρα και τα likes είναι διασκεδαστικά. Δεν θυμάσαι τότε που είχαμε βγάλει όλη μια φωτό σαν γουρουνάκια?
6: Αλλά όταν κοιτάμε μόνο πώς φαίνεται η ζωή μας online, χάνουμε στιγμές από την πραγματική μας ζωή. Είναι σημαντικό να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις εμπειρίες μας και όχι να ζούμε με σκοπό να ανεβάζουμε τις στιγμές μας.
7: Και τα social media είναι απλώς ένα κομμάτι της ζωής μας, όχι όλη μας η ζωή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκφραζόμαστε, να δημιουργούμε και να επικοινωνούμε, αλλά χωρίς να μας ελέγχουν αυτό.
8: Το πιο όμορφο φίλτρο είναι η αλήθεια μας και όταν είμαστε αληθινοί, οι σχέσεις μας γίνονται πιο δυνατές, είτε online είτε offline.
0: Τα likes μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, αλλά η μουσική μένει. Πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι.

0: Είπαμε διάφορα αρνητικά σχόλια για τα social media. Υπάρχει ωστόσο και θετική πλευρά. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, αφού πλέον τα χρησιμοποιούμε και στο σχολείο, όπου γίνονται διάφορα groups για τα μαθήματα και οι καθηγητές μας συνομιλούν με εμάς για κάτι που έγινε στο παρελθόν.
2: Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των κοινωνικών δικτύων σήμερα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να γίνουν σπουδαία εργαλεία.
3: Πάλι στα ίδια λόγια ερχόμαστε. Αν αξιοποιηθούν σωστά και για σωστούς λόγους, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν στους ανθρώπους.
4: Προσωπικά, μου αρέσει που μέσα από τα social media μπορούμε να αναδείξουμε ταλέντα, να μοιραστούμε ιδέες ή να στηρίξουμε δράσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι και μια πλατφόρμα δημιουργίας, αν τη χρησιμοποιούμε σωστά.
5: Σωστά! Μπορούμε να μάθουμε, να εμπνευστούμε, να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία μας ενώνει, αρκεί να θυμόμαστε ότι ο πραγματικός κόσμος αρχίζει έξω από την οθόνη.
6: Αφού είδαμε και τη θετική πλευρά των social media, ας νιώσουμε τώρα όλη τη θετική ενέργεια μέσα από ένα τραγούδι.

0: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι για ώρες, αλλά και για μέρες για αυτό το θέμα.
1: Γιατί τα social media είναι πια κομμάτι της ζωής μας και μας επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε.
2: Όπως είπαμε, η φιλία δεν μετρίεται σε likes ούτε σε followers.
3: Μετρίεται σε στιγμές, σε ειλικρίνεια και σε αληθινή σύνδεση.
4: Είτε πίσω από οθόνες, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό που έχει αξία είναι να είμαστε ο εαυτός μας.
5: Και μην ξεχνάτε, τα social media και το wifi μπορεί να συνδέουν συσκευές, αλλά οι ανθρώποι συνδέονται με συναισθήματα.
6: Ας κρατήσουμε επαφή με την καρδιά, όχι μόνο με το κινητό. Η αληθινή επικοινωνία δεν χρειάζεται wifi, χρειάζεται παρουσία.
7: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνατε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα επεισόδια που μιλάνε τη γλώσσα μας.
8: Γιατί είμαστε η φωνή του σχολείου μας, η φωνή των εφήβων.
9: Ωραία, τέλος για σήμερα. Ας σταματήσουμε για λίγο το scroll, ας αφήσουμε τα likes και ας δώσουμε πάσα σε ένα τραγούδι που όλοι αγαπάμε.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β και Γ Λυκείου του Γέλλου Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
0: Γεια σας! Είμαι ο Λάδος Καλιαπανάσης και ανήκω στην ομάδα των τελειόφοιτων του Γυμνασίου Ερέτριας. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την πόλη μας, την Ερέτρια. Θα σας ξαναγήσουμε σε αυτήν ραδιοφωνικά. Η Ερέτρια είναι παραλιακή κομμόπολη της Ευβοίας, νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, απέναντι από τις βόρειες ακτές Αττικής, στο νότιο Εβοϊκό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις κράτη του ελληνικού κόσμου. Μετέπειτα όμως έπαψε να θεωρείται σημαντικός οικισμός και σταδιακά ερημώθηκε. Στα νεότερα χρόνια, μετά την καταστροφή των ψαρών, ιδρύθηκε κομμόπολη στη θέση της αρχαίας πόλης, αρχικά με το όνομα Νέα Ψαρά, αλλά μετά συνέχισε να αποκαλείται με το όνομα Ερέτρια. Κοντά στο λιμάνι της Ερέτριας βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή νησί των Ονείρων, το οποίο συνδέεται με τη Θεριά, με γέφυρα και η Αγία Τριάδα.
4: Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το Ερέτη, Σκοπιλάτης. Αν και ο Στράβων σημειώνει ότι το πρώτερο όνομα της Ερέτριας ήταν Αρότρια.
5: Στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. η Ερέτρια και η Χαλκίδα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι Ερετριοί τελικά ιτήθηκαν και έχασαν πολλές από τις κτήσεις τους.
6: Το 499 π.Χ. με την Ιωνική Επανάσταση υποστήριξαν μαζί με την Αθήνα τις πόλεις της Ιωνίας στην εξέγερσή τους κατά των Περσών. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης, ο Πέρσης βασιλιάς Δάριος Α, θέλοντας να εκδικηθεί για αυτή την ενέργεια, πολιόρκησε και κατέστρεψε την πόλη κατά την περσική εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη το 399 π.Χ.
7: Η Ερέτρια χτίστηκε ξανά και γνώρισε και άλλες ένδοξες στιγμές. Όμως, μετά τη μάχη της Χερώνειας 338 π.Χ. όπου ο Φίλιππος νίκησε το συνασπισμένο με στρατό Αθηναίων και Θηβαίων, σήμανε και το οριστικό τέλος της Ερέτριας ως σημαντική πόλη κράτους.
8: Η σύγχρονη Κωμόπολη ιδρύθηκε το 1824 μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης και την καταστροφή των ψαρών τον Ιούνιο του 1824, όταν ήλθαν στην περιοχή επιζώντες από τα ψαρά, οι οποίοι της έδωσαν το όνομα Νέα Ψαρά.
9: Η Ερέτρια σήμερα αποτελεί σημαντικό λιμένα πορθμιακής γραμμής με τον λιμένο Οροπού Αττικής και συνδέεται ο δικός με τη Χαλκίδα και νότια με το Λιβέρι. Ως παραθαλάσσια πόλη διαθέτει ταβέρνες και πολλά σημεία ψυχαγωγίας και διασκέδασης, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο νησί των Ονείρων. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο βόρειο άκρο της σύγχρονης πόλης, όπου πολλά αξιόλογα ευρήματα εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης.
10: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Στήριξε τους άλλους.
2: Δώσε το χέρι σου.
3: Στο σχολείο δεν χωρά ο ρατσισμός.
4: Όλοι είμαστε αδέρφια.
5: Είμαστε όλοι ίσοι.
6: Όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι.
7: Αγάπα.
8: Βοήθα.
9: Συγχώρα.
10: Συνεργάσου.
1: Your voice is your power.
11: Be a partner.
1: Support. Be helpful.
12: Помогни. Любовь.
13: Is we need.
14: Συραποτήσε.
15: Ονοκοίτα. Συναναγυρό.
16: Unterstütze andere, gib deine Hand.
17: Nous sommes tous égaux.
18: Sepp Natars.
19: Η βία δεν είναι μαγιά.
20: Όχι στη βία, ναι στη φιλία.
21: Η φωνή σου έχει δύναμη. Μίλα.
22: Μίλα.
21: Μίλα.
22: Μίλα.
20: Μίλα, μπορείς.
21: Δεν είσαι μόνος.
22: Μην φοβάσαι.
1: Μίλα, μην φεύγεις.
16: Το πρόβλημα μην αποφέρεις.
3: Αν δεν μιλήσεις, δεν βρίσκεις.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πόλεμος, τρόμος, θλίψη, ερήπια, φωτιά, καταστροφή.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Καραμελονάκια. Σήμερα μπαίνουμε για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.
1: Πολύ σωστά, Μαρία μου. Επιτέλους ήρθαν τα Χριστούγεννα που όλοι περιμέναμε.
2: Κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, το φλέγον θέμα είναι ποια είναι τα καλύτερα γλυκά των Χριστουγέννων.
3: Αλήθεια, τόσο χρόνια έχετε αποφασίσει. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα.
4: Μην ανησυχείς, το έχουμε ήδη προβλέψει αυτό για φέτος. Μοιράσαμε σε 30 άτομα ερωτηματολόγια για να λύσουμε επιτέλους αυτό το μυστήριο.
5: Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Ανυπομονώ. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Στο top 6 έχουμε... τις δίπλες!
2: Ω, τι ωραίο γλυκό. Από τι φτιάχνετε?
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένα παραδοσιακό γλυκό από λεπτή ζύμη που φτιάχνεται από αλεύρι και αυγά και συνήθως σερβίρεται με μέλι και καρύδια.
0: Πω, σήμερα θα μας ανοίξει η όρεξη.
5: Χαχα, όντως. Μαθαίνω επίσης ότι είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από τη Μάνα και τη Μεσσηνία.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και πού μπορούμε να τις βρούμε?
2: Α, αυτό είναι πανεύκολο. Ή σε ένα ζαχαροπλαστείο ή φούρνο ή μπορεί κανείς να τις φτιάξει σπίτι του με οικογένεια και φίλους.
6: Πάμε να δούμε το επόμενο λοιπόν.
7: Στο νούμερο 5 έχουμε... την καμινάδα.
2: Γλυκό καμινάδα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό ζύμης από την κεντρική Ευρώπη, γνωστό και ως chimney cake. Φτιάχνεται τυλίγοντας γλυκιά ζύμη γύρω από κυλιντρικό καλούπι και ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό.

0: Στην τέταρτη θέση έχουμε τα χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια.
1: Α, τα αγαπημένα μου. Όντως, και σε ποιον δεν αρέσουν.
2: Έχετε δίκιο. Τα μπισκοτάκια είναι μέσα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Φτιάχνονται σε διάφορα σχήματα. Ταράνδους, αγιοβασίλδες, έλατα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
3: Είναι τέλεια όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και γιατί φέρνουν τους ανθρώπους κοντά.
4: Όντως, τι μαγικά μπισκότα, όλοι θα ήθελαν να τα δοκιμάσουν.
1: Να είχαμε κι εμείς τώρα λίγα.
5: Ελάτε παιδιά, ας μην ξεφεύγουμε.
1: Μάλιστα κυρία, ώρα να προχωρήσουμε.

0: Στην τρίτη θέση έχουμε τη Βασιλόπιτα, το αγαπημένο μου γλυκό με διαφορά.
1: Πόπο, ποιος λες να κερδίσει φέτος το φλουρί?
2: Μακάρι εγώ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, την πρωτοχρονιά κόβουμε Βασιλόπιτα με φλουρί για να μας φέρει καλή τύχη.
3: Στη δεύτερη θέση έχουμε τους σκουραμπιέδες, το γλυκό του χιονιού.
4: Ω, ανατροπή, δεν το περίμενα.
0: Εγώ όμως ναι.
5: Ηρωνεύεσαι.
1: Παιδιά, δεν είναι ώρα για αυτά τώρα.
6: Δίκιο έχετε, ας παραμείνουμε στο θέμα μας.
7: Οι κουραμπιέδες φτιάχνονται συνήθως από αμύγδαλο και πασπαλίζονται με άχνη ζάχαρη.
2: Πω, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Όταν γυρίσω στο σπίτι, θα δοκιμάσω αυτή την υπέροχη συνταγή.
8: Ναι, ας τους φτιάξουμε όλοι μαζί στον όμιλο μαγειρικής.
2: Ναι, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Στην πρώτη θέση που όλοι περιμέναμε, έχουμε τα αγαπημένα σε όλους μελομακάρονα.
8: Yes, τα αγαπημένα μου.
2: Και εμένα, είναι σίγουρα το καλύτερο γλυκό.
7: Αυτό είπαν άλλωστε και οι 30 ερωτηθέντες μας.
8: Τα μελομακάρονα φτιάχνονται κυρίως από μέλι, πορτοκάλι και καρύδια. Ο τέλειος συνδυασμός.
6: Wow.
2: Άρα, έχουμε τον νικητή μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
2: Και να θυμάστε, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα γλυκά, τα δώρα και γεύσεις, αλλά είναι και αγάπη. Αγάπη που μοιράζεσαι με οικογένεια, φίλους και γνωστούς, μα και αγνώστους. Είναι η θαλπορή που νιώθεις γύρω από το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Είναι η ανάμνηση του παιδικού σου γέλιου καθώς σκορπάς την άχνη ζάχαρη παντού και η φωνή της μαμάς από την κουζίνα να σε φωνάζει να δοκιμάσεις το γλυκό που μόλις έφτιαξε.
6: Φέτος τα Χριστούγεννα, όμως, ας θυμηθούμε το πιο απλό. Ας γυρίσουμε το κεφάλι μας προς εκείνο τον συνάνθρωπο που παλεύει να τα βγάλει πέρα. Προς εκείνο το παιδί που ακόμα να λερώσει τη μύτη του με την άχνη του κουραμπιέ. Προς εκείνα τα μάτια που ακόμα προσμένουν να δουν την οικογένειά τους.
9: Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Και κάντε μια καλή πράξη φέτος, έτσι για αλλαγή. Και θα δείτε πόσα χαμόγελα θα ξαναέρθουν στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας.
10: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε φέτος τα Χριστούγεννα να τα κάνουμε λίγο πιο μαγικά.
11: Να τα πούμε!

Κι αφήνω με βυθίζομαι στο μαύρο της ματιάς σου. Αφήνω με και πνίγομαι στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνω με βυθίζομαι στο μαύρο της ματιάς σου.

πως να σου το ψιθυρίσω. Τι? Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
4: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
3: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
4: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
3: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
4: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.
5: Γεια σας! Είμαστε
6: η Δήμητρα
5: και η Βάσια από το
6: Εκπαιδευτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
5: Σήμερα θα σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τη Γαλλία.
6: Θα σας μιλήσουμε για την πρωτεύουσά της, τον πληθυσμό της, τα ξεθέατά της και άλλα.
5: Ας ξεκινήσουμε! Η πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι το Παρίσι.
6: Ο πληθυσμός της είναι 66,99 εκατομμύρια.
5: Τα πιο γνωστά αξιοθέατα της είναι ο πύργος του Άιφελ.
6: Η Παναγιά των Παρισίων.
5: Το παλάτι του Λούβρου.
6: Η αψίδα του Θριάμβου,
5: το Πάνθεον και πολλά άλλα.
6: Κάποια από τα πιο γνωστά φαγητά της Γαλλίας είναι η κρεμμυδόσουπα,
5: ο κόκκρας κρασάτος και τα σαλγκάρια. Ήμασταν η Βάσια και η Δήμητρα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε να σας πούμε. Ελπίζουμε να σας πείσαμε να κάνετε ένα ταξίδι στη Γαλλία. Γεια σας!
7: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
8: Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι μαθητής στο δεύτερο ΕΠΑΛ Χαλκίδας.
9: Είμαι ο Ιμπραήμ και είμαι από το Ιράκ.
8: Στο νέο μου σχολείο έχουμε δύο τμήματα υποδοχής προσφύγων.
9: Στο νέο μου σχολείο έχω πολλούς Έλληνες φίλους.
8: Στην αρχή τους κοιτάζαμε περίεργα, δεν ξέραμε.
9: Στην αρχή φοβόμουν, πώς θα είναι εδώ.
8: Τώρα στα διαλύματα περνάμε καλά.
9: Τώρα στα διαλύματα λέμε αστεία.
8: Παρακολουθούμε μαζί τις γιορτές του σχολείου μας.
9: Παίζουμε μαζί ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
8: Μου αρέσουν ιστορίες από την πατρίδα τους.
9: Μου αρέσει η μουσική τους, μοιάζει με τη δική μας.
8: Στο σχολείο μου δεν κάνουμε διακρίσεις.
9: Στο σχολείο μου νιώθω αγάπη.
8: Κάθε μέρα χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας.
9: Ο ένας βοηθάει τον άλλο.
8: Ο ένας μαθαίνει από τον άλλο.
9: Ο ένας σεβαστάει τον άλλο.
8: Λίγα μας χωρίζουν.
9: Πολλά μας ενώνουν.
8: Είμαστε ίσοι.
9: Είμαστε διαφορετικοί.
8: Κάθε μέρα σπάμε τα στερεότυπα.
9: Κάθε μέρα ερχόμαστε πιο κοντά.
8: Ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό ξεκινά από εδώ.
9: Εμείς κάνουμε την αρχή.
8: Ο ρατσισμός δεν είναι ούτε δίκαιος ούτε λογικός.
9: Ο φόβος και η αγνία τον τρέφουν.
8: Λέμε όχι στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό.
9: Λέμε όχι στο φόβο και στο μίσος. Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο σχολείο μας.
7: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
10: Είμαι μόνος. Κανένας δεν με θέλει.
11: Είμαι μουσουλμάνα.
12: Δεν έχω χρήματα.
10: Γιατί να είμαι χοντρός?
12: Είμαι ομοφιλόφιλη.
13: Δεν είναι πρόβλημα η διαφορετικότητά σου. Αυτό που σε κάνει διαφορετικό είναι αυτό που σε κάνει ιδιαίτερο. Μη φοβάσαι. Δεν είσαι μόνος. Το να είσαι διαφορετικός δεν είναι λάθος.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: γλωσσόριες αυτές το πιο γλωσσολογικά υπέροχο podcast της χρονιάς.
1: Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μιμικής

0: Η γλώσσα έχει ιστορίες πάνω από 4.000 χρόνια.
1: Που σημαίνει ότι έχει διαμορφώσει σημαντικά τον παγκόσμιο πολιτισμό.
2: Τον Όμηρο μέχρι σήμερα η γλώσσα μας εξελίχθηκε.
3: Και συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς κάθε εποχή προσθέτει νέες λέξεις και νέους τρόπους έκφρασης.
4: Περισσότερες από 5.000 ελληνικές λέξεις υπάρχουν σε άλλες γλώσσες.
0: Όπως Democracy, Theater, Chaos.
5: Το Chaos το χρησιμοποιούν συχνά οι καθηγητές μας όταν βλέπουν τη τάξη μας.
6: Η γλώσσα είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.
7: Από τις λέξεις εκφράζουμε συναισθήματα.
8: Όπως όταν λες όχι και όλοι καταλαβαίνουν ότι ξέχασες την εργασία.
9: Όταν λες ναι, το διάβασα και όλοι ξέρουν ότι δεν το διάβασες.
10: Φως, γιατί στο δωμάτιό μου δεν μπαίνει ποτέ.
11: Ευτερία από τα διακονίσματα, κυρίως.
12: Λασσά και παγωτά. Αλλά η λέξη δεν είναι της λίστας ακόμα.
13: Φιλότιμο, η λέξη που εξηγούμε στους ξένους για 20 λεπτά.
14: Το διάλειμμα θα τελειώσει νωρίτερα.
15: Αρετή, όπως η αρετή του να μην τρως την τάξη, δύσκολο!
16: Αγάπη για το φαγητό της γιαγιάς.
17: Γη για το βασικό συστατικό της παρέας μας.
18: Παραδόση, όπως το να ξεχνάς μα... Πάντα το στυλό μας.
19: Ελπίζουμε να είναι φωτεινό χωρίς ορθογραφικά.
20: Είναι το σπίτι του είναι. Το είπε ο Χάιντ.
21: Πάντως καταλαβαίνουμε πως η γλώσσα είναι ο χώρος, που γεννιούνται οι σκέψεις και οι ιδέες μας.
22: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
23: Θυμάστε, η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή.
24: Μερικές φορές δείχνει τη ζωντάνια της μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιείται καθημερινά από όλους μας.
25: Στην ελληνική γλώσσα!
26: Καλή συνέχεια!

0: τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 6η Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Τους τελευταίους μήνες στο Ιράν, γυναίκες δολοφονούνται επειδή αρνούνται να καλύψουν τα μαλλιά τους.
1: Οι μισές από τις γυναίκες θύματα γυναικοκτονίας έχουν δολοφονηθεί από νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο.
2: Πρόσφατα, με απόφαση του ανώτατου του δικαστηρίου, η άμβλωση κατέστη παράνομη σε 13 τουλάχιστον πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ποιος αποφασίζει για το γυναικείο σώμα?
3: Η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση αφορά στο 65% γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.
4: Τουλάχιστον 100 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε 30 χώρες έχουν υποστεί ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων τους.
5: Η βία κατά των γυναικών πρέπει να σταματήσει τώρα.

0: σώπα, άκου, μίλα.
1: Άκου, σύγκρινε, μίλα.
0: Όλοι μαζί, μπορούμε.
1: Να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε, να δράσουμε.
2: Χωρίς φράγματα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς διακρίσεις.
0: Η επικοινωνία μας δεν έχει εμπόδιο τη γλώσσα, ούτε την εθνικότητα, ούτε τη θρησκεία, ούτε το χρόνο. Ανοίγω τους οριζοντές μου.
2: Αφήνω τη σκέψη μου ελεύθερη.
0: Αποδέχομαι τον άνθρωπο.
2: Δεν φοβάμαι ότι είναι διαφορετικό από μένα.
0: Σώπα, άκου, μίλα, επικοινώνησε.

Και νύχτα απόψε.

0: κεραυγή, απειλά σ' άλλη πολιτεία.
1: Θέμα και εγωισμός έριξε σε ένα βυθό.
2: Έπαρση μαζί με λύπη έδεσε σε ένα κομίτι.
3: Και το βλοσιρό το βλέμμα σφράγισε σε ένα δέμα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Απόσπασμα από το θεατρικό συγγραφέα Βασίλη Ρώτα που πήρε μέρος στη Μάχη του Κυλκής. Το βιβλίο του λέγεται «Η Μάχη του Κυλκής». Τη δεύτερη μέρα της Μάχης του Κυλκής, νομίζω στις 20-21 Ιουνίου, δεν εμπήκαμε αμέσως από το πρωί στη Μάχη, γιατί είμαστε στη Μάχη όλη την προηγούμενη ημέρα και είχαμε φοβερές απώλειες. Είχε τραυματιστεί και ο Μανέτας, ο ταγματάρχης μας, και πολύ αξιωματικοί. Θυμάμαι που είδα με τα μάτια μου έναν μελέτη από τα Μέγαρα, έφεδρο αξιωματικό, που τον επηγαίνανε με το φορείο τραυματισμένο και εφώναξε: «Πολεμάτε, παιδιά! Πολεμάτε, παιδιά!» Εδώ έρχεται να υπώ το πώς εγώ ετραυματίστηκα.

0: Έπειτα από εκείνη την ημέρα έστελνε το νου μου ή έφευγε από μόνος του και πήγαινε εκεί. Και αμέσως και η μείωση έφευγε από μέσα μου. Το θάρρος μου άλλαζε και αποκτούσε σαν να πούμε μια ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση, ένα είδος σεβασμό για τον εαυτό μου. Έλεγα, μη σκέφτεσαι, δεν είναι μείωση, δεν έχεις τίποτα, διότι σε εκείνη την περίσταση εφέρθηκες έτσι. Το φέρσιμό μου είναι από μια πλευρά διδακτικό και πρέπει να το αναφέρω εδώ.
1: Τώρα θα διαβαστούν δύο αποσπάσματα από το βιβλίο του κύριου Θανάση Βαφιάδη για την τοπική ιστορία του Κιλκής. Η πρώτη, Εμποροπανήγυροι του Κιλκής. Οι εμποροπανηγύρεις άκμασαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, κατά την οποία ο πλούτος ήταν περιορισμένος και οι μικρές γεωργικές περιφέρειες δεν προσφέρονταν για τη μόνιμη εγκατάσταση εμπόρων. Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, η προμήθεια των διαφόρων εμπορευμάτων από μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα ήταν δύσκολη εξαιτίας των μακρινών αποστάσεων, των κοπιαστικών δρομολογίων και των πολυδάπανων μεταφορών. Η πιο σημαντική από αυτές, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρωτολειτουργήσε από τις 3 έως 17 Οκτωβρίου του 1926. Ενώ οι εμποροπανηγύρις είχαν αρχίσει να φθήνουν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στο Κιλκής, ο θεσμός της εμποροπανήγυρης επιχειρήθηκε να αναβιώσει το 1930. Στη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου του 1930, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιλκής πρότεινε την καθιέρωση και εν την πόλη Κιλκής της Τελέσεως ετήσιας εμποροπανήγυρης. Την επόμενη χρονιά, τα σχέδια της Κοινοτικής Αρχής ήταν πιο φιλόδοξα. Μετά την απόφαση της 17 Ιανουαρίου του 1931, αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειάς της, η οποία θα ήταν δεκαπενθήμερος. Στη συνέχεια της απόφασης καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας. Οι απαιτούμενοι για τη διαμόρφωση του χώρου δαπάνη θα καταβάλλονταν από την κοινότητα, η οποία στη συνέχεια θα εκμίσθωνε τα παραπήγματα για ορισμένα έτη. Έτσι, θα γίνονταν δυνατή μεταφορά στην ανακαινισμένη πλατεία των Κρεοπολίων, των Ιχθυοπολίων και των Λαχανοπολίων. Με την προοπτική αυτή, είχαν συμφωνήσει ήδη Κρεοπόλες και αναμένονταν και η συμφωνία άλλων δύο επαγγελματικών κλάδων. Στην Εμποροπανήγυρη, μικρά παιδιά που με την ευκαιρία της Εμποροπανήγυρης έβρισκαν τρόπο να πείσουν τους γονείς τους και συγγενείς να τους χαρίσουν κάποιο παιχνίδι. Όσο για την ερώτηση, αν και τότε η τσίκνα από τα ψημένα κρέατα κάλυπτε τους χώρους της Εμποροπανήγυρης, η απάντηση είναι θετική. Τώρα θα διαβαστεί ένα απόσπασμα για το επάγγελμα των τζαγκάριδων στο Κιλκής.
2: Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι χειροποίητο. Ο μεγάλος αριθμός των τζαγκάριδων που δούλευαν στην πόλη μας στην περίοδο του Μεσοπολέμου μαρτυρεί ότι το επάγγελμα αυτό, παρόλο που δεν ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρο, υπήρξε από τα πιο συνηθισμένα. Τα τσαγκαράδικα ήταν συνήθως ατομικές επιχειρήσεις που πολλές φορές περνούσαν από τον πατέρα στον γιο, αλλά υπήρχαν και τα μεγάλα τσαγκαράδικα όπου δούλευαν πολλοί τσαγκάριδες μαζί με τους καλφάδες και τα τσιράκια. Τα εργαστήρια αυτά δέχονταν μεγάλες παραγγελίες και δούλευαν ασταμάτητα.
3: Έλενα Τζανίδου, Παναγία του Βλαντιμίρ, από το Νοβοροσίσκ στο Πόντο και εξυπόλυτη στη Μακεδονία. Στη μνήμη όλων των Ποντίων. Σκοτάδι. Και στη Μαύρη Θάλασσα, ένα καράβι με ανοιγμένα τα λευκά πανιά πλησίαζε στο προορισμό του. Ξαφνικά, θεόρατα κύματα έδειξαν τις γλώσσες τους και βάλθηκαν να νικήσουν σε δύναμη τους αέριδες και να καταπιούν το ξύλινο σκαρί. Μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, το καράβι του Γιάννη Καλτσίδη έμοιαζε σαν καριδότσουφλο έτοιμο να διαλυθεί. «Μαζέψτε τα πανιά», ούλιαξε ο καπετάν Γιάννης όταν μια αστραπή φώτισε τον ορίζοντα και ο καπετάνιος ίσα που πρόλαβε να ξεχωρίσει το βράχο. Παναγιά μου, σώσε μας και μόλις πατήσω στην πόλη του Νοβοροσίσκ, τη γη του Νικολάου Β, θα ψάξω εκκλησία και θα σου ανάψω ένα κερί, είπε δυνατά ο καπετάνιος, κρατώντας με όση δύναμη είχαν τα νεανικά του χέρια το τιμόνι του ξύλινου σκαριού. Τελικά, το καράβι του κατάφερε και πέρασε ξυστά και με ασφάλεια δίπλα από το βράχο.
4: Λαέρτης Μάλγαρης, ένα αυτοβιογραφικό δίηγημα, η Σιρήνα. Καθώς ξυπνώ μια Κυριακή του Ιανουαρίου, τυλιγμένος μέσα στο πάπλωμα λόγω του πρωινού κρύου, σκέφτομαι ότι σήμερα δεν έχω σχολείο και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσα να κάνω για να περάσει η μέρα. Πάντα μ' άρεσε να εξερευνώ το σπίτι της γιαγιάς. Περνά τον δρόμο και μετά από λίγο φτάνω στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου. Μπαίνω μέσα, ανεβαίνω τις σκάλες και ανοίγω την πόρτα του σπιτιού. Βλέπω τις παλιές φωτογραφίες μέσα στις επίσης παλιές κορνίζες και προσπαθώ να αναγνωρίσω τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε αυτές. Αποφασίζω να πάω στην πίσω μεριά στο πίσω μπαλκόνι. Ανοίγω τα κλειστά παντζούρια και το δωμάτιο ξαφνικά φωτίζεται. Κοιτάω τις γύρω πολυκατοικίες του τετραγώνου, βλέπω τόσα μπαλκόνια, τόσα σπίτια, τόσες οικογένειες, ιστορίες. Καθώς γυρίζω το κεφάλι μου προς τα δεξιά, αντικρίζω μέσα στην θολούρα της ομίχλης, τη Σιρήνα. Αυτή η Σιρήνα, όσο ξέρω, βρίσκεται στην τεράστια της παλιά

0: αστυνομίας πάνω στην 21η. Απλή λιτή και για μένα καθόλου απέριτη. Σκουριασμένοι πια μόνο με 3 λεπτά σίδερα να τη στηρίζουν, κάθεται εκεί για χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αποτελείται από 3 αναποδογυρισμένους γκρι δίσκους με εσοχές έτσι ώστε να δημιουργείται αυτός ο ανατριχιαστικός ήχος που τελευταία τον ακούω συχνά μέσω της τηλεόρασης. Εύχομαι να μην τον ακούσω ποτέ από αυτήν την σιρήνα αν δουλεύει. Τελικά έχω μεγαλώσει. Μαζί μου έχει αλλάξει και η γειτονιά. Οι άνθρωποι λες και δεν περνούσαν πια καλά όλοι μαζί, κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους, μπροστά σε μια τηλεόραση. Πέρα από όλα αυτά, εγώ ξέρω πως στις γλάστρες της γιαγιάς μου θα υπάρχει πάντα χώμα για να φυτέψω καινούργιες ντοματιές.
1: Κώστας Λαχάς, ο Τιμωρίχος. Τα λόγια μου, της νύχτας μετανάστες, σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Άσε τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μέσα στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ένας θρημόνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μέσα στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη και ο Ματθαίος είχε χρόνια να φανεί.
2: Στέφανος Τηλικίδης, της Σάντας. Στα πλάγια του Ντεβέν Καρά, καρσί τη Νέα Σάντα, το 13 έστησε στους Γερμανούς Παγάνα. Βαρούν οι αντάρτες στο ψαχνό, οι Γερμανοί φρουμάζουν. Στείνουν τους όλμους γρήγορα, στείνουν και τα μυδράλια. Ανάφτω τόπος, καίγεται, μου γκρίζουν τα φαράγγια. Και ο καπετάνιος έκραξεν, ο καπετάν Αντώνης. Για σύρε σίκαρα φωτιά και πιάσε τις καμάρες, γιατί καθώς το σμίζομαι θα μας πλευροκοπήσουν. Τη διάτα δεν απόσωσε, μη δε το λόγο είπε, και οι Γερμανοί εφύτεψαν μες στο χωριό έναν όλμο. Εσκόντωσαν 7 παιδιά, 7 επονιτάκια. Γαρέφι, πού είναι τα παιδιά, πού είναι οι επονίτες, και εκείνος μόνος κάθεται αμίλητος και κλαίει.
3: Νίκος Γρηγοριάδης, πρώτη αίσθηση. Ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. 14 φορές πέθαναν τα λουλούδια και μια ανοιξιάτικη βραδιά, πρώτη φορά ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Παράξενο, νύχτα σαν χαμόγελο από μέλι, 2 μάτια, 2 κόσμια λάκερι κύλησαν μέσα στις αρτηρίες μου και γράψαν στην καρδιά μου φωσφορίζοντας αγάπη. Πρώτη αίσθηση, άγνωρη χαρά, 14 χρόνια, και μόνο εκείνη τη νύχτα ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Εκείνη τη νύχτα και το πρωί, σε ένα χαρτάκι της καρδιάς βρήκα τον πρώτο στίχο.
4: Ιωσέφ Ελιγιά Κιλκής, στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας. Αχ, πόσο δυνηρό και απέσιο, σε ένα στενό τραγικό πλαίσιο, η ζωή σου να λιμνάζει οκνή, η ανία των θρήνων αρχινάει και σβούρα να στριφογυρνάει στον ίδιο άξονα η ψυχή. Του ρεβασμού τα γαλάζια ίχνη, στην ένδοξη ψυχρή πολύχνη, να σβήνουνε σαν μουντός καπνός, πουρνό βράδυ.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite tenders.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Καλημέρα, φίλοι.
7: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
8: Το παίζουμε στο σχολείο.
9: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
10: Το παιχνίδι της φιλίας.
11: Να πώς το παίζουμε.
7: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
11: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
12: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
13: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
14: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
15: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
16: Ελάτε, φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
17: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
18: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
19: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
1: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή.
16: Μας κάνει τα πετάμε.
7: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
18: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
6: Η ζωή με τους φίλους μου
11: είναι πιο καλύτερη.
5: Έχει δύναμη η φιλία.
8: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.

0: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
1: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Καλημέρα παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα ξεχωριστό μάθημα. Θα σας βάλω έναν γρίφο. Τι είναι αυτό που έχει ακτινοτούς ήλιους για ρόδες?
2: Το αυτοκίνητο, κυρία.
1: Θα μπορούσε, αλλά αυτό με την εξάτμισή του ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Αυτό που ψάχνουμε έχει δύο περίεργα ανεμιστηράκια που κουνώντας τα με τα πόδια μας καθαρίζουμε τον αέρα των πόλεων.
2: Το μοτοποδήλατο, κυρία.
1: Όχι, ακόμα και αυτό επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Τρέχει στους δρόμους και όταν διψάει πίνει βενζίνη. Θα σας δώσω μία τελευταία πληροφορία. Με αυτό όχι μόνο προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά γυμνάζουμε και το σώμα μας. Τι είναι?
3: Το ποδήλατο!
4: Το μήνυμα είναι ένα, αξία σταθερή. Κίνη μετακίνηση η οικολογική. Ποδήλατο αν έχω, γυμνάζομαι πολύ και τρέχω σου αντέχω σε πόλη καθαρή.
0: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

μικρό αγόρι. Πάνε τρέχεις μόνο πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από τον νόμο σε έναν κόσμο που στροπιλίζεται αδιάκοπα σε μια κούρσα που κουρασμένα άλογα. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει. Κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και το

πάλι τρέχω μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το νόμο. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τάβει. Είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, οι ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι. Χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν.

Απ' τα γρήγορα μου πόδια είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη μου, σαν αεροφωτογραφία. Είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνεις κοντά ένα πλανήτη και βλέπεις μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου μη δέλτα, τι είναι αυτό που της αξίζει, δύναμη. Β' δέλτα π, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό.

Σήμερα στο γυμνάσιο του Χερού ανοίγουμε ένα θέμα που αγγίζει όλους μας. Τι σημαίνει όταν μια περιοχή χάνει τους νέους της? Τι σημαίνει όταν το σχολείο μικραίνει χρόνο με τον χρόνο? Σήμερα μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά και το δικό μας.

0: Όταν λέμε δημογραφικό, εννοούμε κάτι πολύ απλό. Δεν γεννιούνται αρκετά παιδιά και πολλοί νέοι φεύγουν από τον τόπο τους για να ζήσουν αλλού. Έτσι ο πληθυσμός μικραίνει και μεγαλώνει σε ηλικία.
1: Στο χωριό μου, πριν 20 χρόνια, το δημοτικό είχε 300 παιδιά. Τώρα, μόλις 80.
2: Μερικές τάξεις στο γυμνάσιο έχουν 12-13 παιδιά. Αν συνεχίσει έτσι, κάποιες μπορεί να μην ανοίξουν στο μέλλον.
3: Εγώ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα μείνουμε όλο και λιγότεροι και θα είναι πιο δύσκολο να κάνουμε πράγματα σαν σχολείο.
4: Σκέφτομαι ότι πολλοί φίλοι μου λένε πως όταν μεγαλώσουν θα φύγουν. Αυτό με στεναχωρεί γιατί αγαπάω τον τόπο μας.
0: Όταν αδειάζει μια περιοχή δεν χάνει μόνο πληθυσμό, χάνει και ζωή.
5: Τα σπίτια παλιών οικογενειών είναι κλειστά. Στο καφενείο βλέπεις κυρίως ηλικιωμένους. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας.
0: Το δημογραφικό δεν είναι τυχαίο. Συμβαίνει για πολλούς λόγους.
3: Οι νέοι φεύγουν για σπουδές και δεν επιστρέφουν. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ.
4: Οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά, οπότε κάνουν λιγότερα παιδιά.
6: Και η απόσταση από τις μεγάλες πόλεις κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.

0: Όλα αυτά δημιουργούν ένα κύκλο. Λιγότεροι νέοι, λιγότερες υπηρεσίες, ακόμη πιο λίγοι νέοι.
1: Όταν μικραίνει ο πληθυσμός, μικραίνουν και ευκαιρίες. Λιγότερες ομάδες, λιγότερες δραστηριότητες, λιγότερα τμήματα στο σχολείο.
2: Και αυτό επηρεάζει και εμάς. Έχεις λιγότερους φίλους, λιγότερους μαθητές και νιώθεις ότι ο τόπος σου αργά-αργά αδειάζει.
0: Το δημογραφικό δεν είναι απλώς νούμερα. Είναι η καθημερινότητα, τα σχολεία, οι γειτονιές, το μέλλον ενός τόπου.

0: τους να δουλεύουν από οπουδήποτε, γιατί όχι και από το τυχερό.
1: Επίσης, δράσεις, πολιτισμός, αθλητισμός, όσο ζωντανή γίνεται μια περιοχή, τόσο περισσότεροι θέλουν να μείνουν.
2: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι οι τόποι χρειάζονται ανθρώπους για να ζήσουν και ότι οι νέοι δεν είναι απλά το μέλλον ενός τόπου, είναι η ψυχή του σήμερα.
3: Ίσως το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να μένεις κάπου, αλλά να νιώθεις ότι αξίζει να μένεις.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Γράφω απλώς τας αναμνήσεις και εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας μου. Παρήλθαν πολλά έτη έκτοτε. Το 1872, 20ετήσων, έτυχε να μεταβώ και να διατρύψω επί τεινάς μήνας εν Μακεδονία. Εγνώρισα εκεί έντιμον συμπατριώτην από πολλών ετών αποδημούντα. Μεταφελίας και άνευ στόμφου, ο ανήρ ούτος με δίδαξε πολλά. Μη διηγήθη δε και πολλάς αρχαίας παραδόσεις του τόπου της γεννήσεώς μας. Ενθυμήθην τότε να τον ερωτήσω αν εγνώριζε τι περί της παραδόξου εκείνης ευωδίας ή ανήκουσε περί του ανδρός ως της είχε να γιάσει πλησίον των τριών σταυρών. Μη διηγήθη δε τα εξής. Το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου παρουσιάζει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ο φτωχός Άγιος.
1: Έχεις ίντερνετ, έχεις European School Radio.
2: Όλοι διαφορετικοί, όλοι είσαι. Τι ωραία πρόταση. Το λέμε συχνά, το ακούμε, το έχουμε γραμμένο και στους τοίχους του σχολείου μας. Το πιστεύουμε όμως, το εφαρμόζουμε ή μένουμε στη θεωρία.
3: Πώς βλέπουμε ένα συμμαθητή μας που ζορίζεται περισσότερο από εμάς τα μαθήματα, αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητά του ή απλά το λέμε χαζό. Χαχαχα, η δασκάλα το μαλώνει που δεν προσέχει. Γιατί ο κόσμος που δεν μπορεί ούτε μια μπάλα να κλωτσίσει, άχρηστος σου λέω, τελείως άχρηστος.
2: Πώς βλέπουμε έναν γείτονά μας σαν απεργό καροτζάκι, ισότιμα και δίκαια, ή τον λυπούμαστε και αποφεύγουμε να το συναντήσουμε στη διάβαση. Κρίμα είναι μωρέ, αλλά δεν μπορώ, στεναχωριέμαι, καλύτερα να μην το βλέπω μπροστά μου κιόλας.
4: Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Όλοι εκτός από τους μαθητές μας που ήρθαν οι γονείς τους από άλλες χώρες, όπως από Αλβανία, Νιγηρία ή Πακιστάν. Αυτοί δεν είναι ίσοι με εμάς. Πώς να το κάνουμε? Είναι φτωχοί. Η Σεσίλ που ήρθε από τη Γαλλία είναι αλλιώς. Είναι ευρωπαϊκή. Μας μοιάζει πιο πολύ.
5: Να μην πιάσω στο στόμα μου τον Ιάκωβο.
2: Που τον βλέπω εγώ, φαίνεται. Πώς να το πω, είναι λίγο κουνιστός. Ανώμαλος θα είναι σίγουρα. Ας από μακριά, μην κολλήσουμε και τίποτα.
5: Όχι, εγώ δεν λειτουργώ έτσι και δεν θα λειτουργήσω ποτέ έτσι. Τους αγαπώ όλους, τους σέβομαι όλους. Απαιτώ να με σέβονται και εμένα όλοι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν θα ζήσω τη ζωή μου με φόβο για κάθε τι διαφορετικό από εμένα. Η διαφορετικότητα είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Φαντάζομαι να ήμασταν όλοι οι ίδιοι. Βαρετό, μπλιάχ.
2: Αναπτύσσεται όταν δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι είμαστε διαφορετικοί.
6: Μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας.
7: Όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα συμμετοχής.
2: Όλοι έχουμε το δικαίωμα να μας φέρονται με σεβασμό και ευγένεια.
7: Αποδέξουμε έτσι όπως είμαι.
3: Μπορώ να λύσω τα προβλήματά μου συζητώντας με τους άλλους.
6: Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναγνωριζόμαστε για αυτό που είμαστε. Ένα κοινωνικό μήνυμα από το πρώτο δημοτικό σχολείο Πολυκάστρου για το European School Radio.
5: Για το διαγωνισμό «Κάν τον ακουστή» με θέμα «Σέβομαι τη διαφορετικότητα».
1: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.
8: Η ζωή κυλάει σαν το νερό. Εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Εδώ, στον πλανήτη Γη.
9: Άραγε θα μπορούσε να υπάρξει ζωή χωρίς αυτό. Χωρίς το νερό, άραγε, θα μπορούσαμε να ζήσουμε.
10: Εμείς, εγώ, εσύ, θα γινόταν? Η απάντηση είναι πως όχι. Θα ήταν αδύνατον.
11: Και αν αναρωτιέσαι το γιατί, φτάνουν 3 λεπτά. Αφιέρωσε μονάχα 3 λεπτά. Για να σκεφτείς το ρόλο που παίζει στη ζωή σου, το νερό, όλα αυτά τα χρόνια.
9: Και για δες, τα κύτταρά σου, το αίμα σου, όλο το σώμα σου, εσύ, το περιβάλλον σου, η γη που καλλιεργείς.
12: Η ζωή σου ολόκληρη, όπως την ξέρεις, έχει ανάγκη το νερό. Έχεις ανάγκη το νερό.
9: Άρα γιατί? Κοίτα γύρω σου, δες τις λίμνες, τα ποτάμια. Χάζεψε τη θάλασσα, άκου τη βροχή, Μύρισε το άρωμά της. Πιέσε ένα ποτήρι νερό. Κοίτα στο πρόσωπό σου τα δάκρυα και πες μου.
8: Γιατί?
12: Γιατί τολμάς να ξοδεύεις άσκοπα το νερό?
5: Γιατί το μολύνεις?
11: Γιατί δεν πήρες ποτέ στα σοβαρά την εξοικονόμηση και την προστασία του?
10: Γιατί συμβάλλεις στην έλλειψή του?
9: Γιατί συνεχίζεις κι εσύ να προχωράς σε αυτό το δρόμο που οδηγεί στην καταστροφή του πλανήτη?
11: Στην καταστροφή του περιβάλλοντος.
8: Στην καταστροφή τη δική σου.
12: Γιατί σπαταλάς το νερό?
5: Μη σπαταλήσεις άλλο χρόνο.
12: Γιατί αφήνεις τη βρύση ανοιχτή?
5: Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Και κατάλαβε επιτέλους πως δεν έχει σημασία ποιος είσαι.
5: Δεν έχει σημασία τι κάνεις.
12: Δεν έχει σημασία που ζεις.
13: Γιατί όπως όλοι εξαρτάσαι από το νερό.
9: Χρειάζεσαι το νερό κάθε μέρα για να είσαι υγιής.
11: Για την παραγωγή της τροφής σου.
5: Για την άρδευση.
9: Για τη βιομηχανία.
12: Για τα ζώα.
10: Για τα φυτά.
8: Για τη γη και τη ζωή της.
13: Για τη δική σου ζωή.
9: Ακόμα και για να αλλάξουν οι εποχές.
5: Γι' αυτό άλλαξε.
12: Άλλαξε εσύ.
8: Λένε ότι το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία.
5: Εγώ πάλι λέω πως το μέλλον μας το φτιάχνουμε εμείς.
12: Το φτιάχνω εγώ.
10: Το φτιάχνεις εσύ.
12: Είναι η τελευταία σου ευκαιρία να σώσεις το νερό.
11: Να σώσεις τον εαυτό σου.
9: Μην τη χάσεις.
13: Μη χαθείς.
1: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.
14: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Frozen.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο δυνατά και συγκινητικά έργα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου. Ένα ποίημα που δεν γράφτηκε απλώς για να διαβαστεί, αλλά για να τραγουδηθεί. Ένα κάλεσμα σε ελευθερία, ενότητα και αγώνα.

Ρήγας Φέρεος ή Ρήγας Βέσλης την Λύς έγραψε τον Θούριο στα τέλη του 18ου αιώνα. Ήταν μια εποχή σκοτεινή για την Ελλάδα. 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Μα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων έκαιγε μια σπίθα. Η πίστη ότι η ελευθερία άξιζε περισσότερο από τη ζωή. Ο Ρήγας δεν έγραψε απλώς ένα ποίημα, έγραψε έναν ύμνο επανάστασης. Ένα τραγούδι που ξεσήκωνε, ανέπνεε και ένωνε τους σκλαβωμένους. Ο ίδιος έλεγε: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Και ο Θούριος ήταν η πιο δυνατή φωνή αυτής της ελεύθερης σκέψης. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά? Αυτή η πρώτη στίχη είναι κραυγή αφύπνισης. Ο Ρήγας μιλά σε όλους. Στους σκλαβωμένους, στους φοβισμένους, στους κουρασμένους. Τους ρωτά με πόση ακόμα υπομονή θα ζουν κρυμμένοι όταν η ώρα της ελευθερίας έχει φτάσει. Εμείς στην ομάδα μας επιλέξαμε δύο στίχους που αποδίδουν πιο δυνατά το μήνυμα του Ρήγα. «Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά» και «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Αυτοί οι στίχοι δείχνουν ξεκάθαρα την αξία της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που είναι πιο σημαντική και από την ίδια την ζωή. Μέσα τους υπάρχει πάθος, θάρρος και μια φωνή που δεν φοβάται πια. Ο Θούριος δεν είναι ένα απλό ποίημα, είναι ένα πολεμικό τραγούδι. Χρησιμοποιεί εκφραστικά μέσα που προκαλούν ρίγος και δύναμη. Ας δούμε μερικά από αυτά. Επαναλήψεις όπως το «Ως πότε, παλικάρια» που ξυπνούν συνειδήσεις. Αντιθέσεις όπως και «Ελευθερία και σκλαβιά», «Φως και σκοτάδι». Προστακτική φωνή «Σηκωθείτε, ενωθείτε» που καλεί σε δράση. Και φυσικά μεταφορές όπως τα «Λιοντάρια» που συμβολίζουν τη γενναιότητα του αγωνιστή. Όλα αυτά κάνουν το ποίημα ζωντανό, ρυθμικό, φλογερό. Δεν μοιάζει με ανάγνωση, μοιάζει με κάλεσμα. Ο ρυθμός του Θούριου θυμίζει τα παραδοσιακά κλέφτικα τραγούδια. Εκείνα τα τραγούδια που οι Έλληνες τραγουδούσαν στα βουνά, όταν πολεμούσαν για την πατρίδα. Ο δυναμικός ρυθμός, το ηρωικό ύφος και οι στίχοι γεμάτοι πάθος έκαναν το Θούριο να μοιάζει περισσότερο με τραγούδι παρά με ποίημα. Ένα τραγούδι που ενώνει, ένα τραγούδι που μεταδίδει πίστη, ανδρεία και ελπίδα.

Ο λόγος του Ρίγα ενέπνευσε και τη ζωγραφική. Πίνακες όπως ο Ρίγας Φεραίος του ανώνυμου καλλιτέχνη. Κλέφτες στο βουνό ή ο όρκος των φιλικών του Θόδωρου Βριζάκη. Δείχνουν αυτή τη φλόγα του αγώνα. Μπορείς να δεις τα πρόσωπα των μορφών, την αποφασιστικότητα, την ενότητα, τη θυσία. Δεν είναι απλά εικόνες, είναι μνήμες, ζωντανές ακόμα. Αν σκεφτούμε σήμερα τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος, ίσως όχι να πολεμάς με όπλα, αλλά να υπερασπίσεις αξίες, δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό. Ο Θεούριος γίνεται έτσι διαχρονικός. Δεν ανήκει στο 1800, ανήκει σε κάθε εποχή που οι άνθρωποι ζητούν ελευθερία.

Ο Ρήγας δεν έζησε για να δει την επανάσταση του 1821, όμως η φωνή του έγινε σάλπισμα για όσους αγωνίστηκαν μετά. Και μέσα από τον θύριο συνεχίζει να θυμίζει πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτός ο στίχος δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι τρόπος ζωής.

Θοδωρής του Ρίγα είναι η φωνή ενός λαού που δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει. Μια φωνή που μας καλεί να θυμόμαστε, να αγαπάμε και να αγωνιζόμαστε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το podcast. Μείνετε ελεύθεροι, μείνετε άνθρωποι. Ελευθερία ή θάνατος.

Ο γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του, χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Και ένα βράδυ, ενώ κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του νευτήριου της Έλενας, άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης πρεσβείας, τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδες.

πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμιγκρέδες της Ρουμανίας, πιθανότητες

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
6: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...

0: Παρακολουθείτε.
1: Ναι, να πάμε.
2: Όμως
3: δεν πρέπει να ξεχνάμε.
4: Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε?
5: Δεν πρέπει να ξεχνάμε να μην πετάμε σκουπίδια.
6: Δεν πρέπει να κάνουμε πάρτι στην παραλία τη νύχτα γιατί να έχουμε τις χελώνες.
7: Δεν βρωμίζουμε τη θάλασσα με λάδι και πετρέλαιο.
8: Με πρατικά πιάτα, με πρατικά μπουκάλια, με πρατικά καλαμάκια.
9: Βάζουμε τα σκουπίδια που ανακυκλώνονται στο μπλε κάδο και όλα τα άλλα στο πράσινο.
10: Προσέχουμε πολύ στην παραλία. Να μην λύχουμε τσιγάρο.
11: Παραλία, παίρνουμε τα γουρίνα.
12: Για παραλία και φουτέλσα καθαρή.
13: Πάντα πολύ προσοχή.
14: ESR, European School Radio, the best web radio.
15: Δεν μπορώ να βρω τι θέλει να πει η ποίηση. Μου διαφεύγει. Το ήξερα, αλλά τώρα μου διαφεύγει. Αν κάποιος με ρωτήσει, θα ντροπιαστώ. Γιατί εξακολουθώ να είμαι βέβαιος πως η ποίηση είναι μια ουσία όπως και η ζωή. Και κρύβομαι, από κάποιον κρύβομαι, σαν να αρχίζω να γίνομαι τρελός και να ντρέπομαι. Αλλά η ποίηση, κάποιος θα σταθεί ικανός να πει στους άλλους τι είναι η ποίηση.
16: Η ποίηση δεν είναι κάτι απλό. Είναι σκληρή σαν πέτρα, αλλά και σκληρή σαν αυγό. Μαλακιά σαν μαξιλάρι, γλυκιά σαν ζαχαρωτό, αλμυρί σαν αλάτι, όμορφη και καλοσυνάτη.
17: Η ποίηση είναι μία λέξη, κι όμως μέσα της κρύβει άλλες χίλιες. Η ψυχή μας, ένα κομμάτι στο σώμα μας, κι όμως χωρίς αυτήν δεν θα ζούσαμε. Είναι λέξεις ζωής και ευχαρίστησης που μας οδηγούν στο δρόμο μας. Είναι λέξεις προοδευτικές, απρόσμενες, μαγικές.
18: Η ποίηση είναι δύσκολη και πάλι δεν πειράζει. Γιατί αν το έχει η καρδιά, και αυτό θα το περάσει. Αυτό είναι το ποίημα που τώρα έχω γράψει. Για την ημέρα ποίησης που θα μας συναρπάσει.
17: Στις 21 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα ποίησης που μας εμπνέει, που μας συμπαραστέκεται χρόνια τώρα, μας γοητεύει μαζί με τους εκφραστές της, τους ποιητές,

0: 21 Μαρτίου μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο κόσμος και όλη η γη. Γιορτάζει τις τέχνες μεγάλη φωνή. Της ποίησης μέρα είναι αυτή.
1: Για να τιμήσω τη μέρα αυτή, διοργανώνω μεγάλη γιορτή. Το ποίημά μου διαβάζω δυνατά, διασκεδάζω και χορεύω με τα παιδιά. Ποιητές και συγγραφείς από μέρη πολλά, τη γιορτή μας τιμούν με μεγάλη χαρά. Ποίηματα ωραία γράφουν για εμάς. Να, τώρα μας μίλησε ο Κωστής Παλαμάς.
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπήρχε κάποτε ένας όμορφος πλανήτης που τον έλεγαν Γη.
2: Η Γη ήταν ένα παραδεισένιο μέρος γεμάτο με πράσινα τοπία, καταγάλωμους ωκεανούς και ολοκαθαρό αέρα.
3: Εκεί ζούσαν ζώα φιλικά προς το περιβάλλον και παντού επικρατούσε αρμονία και ισορροπία.
4: Μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη και άρχισε η καταστροφή.

0: Η γη εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Το αποτύπωμά μας είναι καταστροφικό.
2: Ο άνθρωπος καταστρέφει το ίδιο του το σπίτι.
3: Ρύπανση και καταστροφή. Ο άνθρωπος υπεύθυνος.
4: Το οξυγόνο μας τελειώνει.
5: Ο άνθρακας βάφει τους ουρανούς μας μαύρους.
6: Κόκκινος ουρανός στην πόλη μας σήμερα.
7: Θάλασσες γεμάτες σκουπίδια. SOS για το περιβάλλον.
8: Το περιβάλλον σε κρίση.

0: Και τώρα τι!
1: Η γη μας προειδοποιεί ότι κινδυνεύουμε πολύ. Το αποτύπωμά μας πάνω σε αυτή πρέπει να μειωθεί. Αλλά κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Και μεγάλο πρόβλημα αυτό δημιουργεί. Από την Γροιλανδία στην Αντρακτική και από την Ασία στην Αμερική, αν αλλάξω εγώ και εσύ, θα κάνουμε μια νέα αρχή. Ας ενωθούμε όλοι μαζί να σώσουμε τη γη.

Το ενεργειακό μας αποτύπωμα βαρύ όταν σπαταλάμε ρεύμα κάθε στιγμή. Σβήσε το φως, σκέψου ξανά, η ενέργεια καταστρέφει τη γη σιωπηλά.

0: Τα απορρίμματα αφήνουν σημάδι βαρύ στη στεριά, στη θάλασσα, στη γη. Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε ξανά και η φύση θα χαμογελά.
1: Πέτα το σκουπίδι μέσα στον κάδο και όχι στη θάλασσα, στον πάτο. Γι' αυτό μειώνουμε το αποτύπωμά μας για να έχουν αύριο χώρο να παίξουν τα παιδιά μας.

0: Κάλαξε, άνθρωπε, μείωσε. Μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Όλη φύση, όλη πλάση σε αναζητεί για να υπάρξει. Η σπατάλη δίχως όρια γεμάτη. Στην απώλεια θα φτάσει. Βοήθα τη ζωή να αλλάξει.
2: Μείωσε το δυτικό αποτύπωμά σου. Άλλαξε συνήθειες και πράξεις για να συνεχίσει να υπάρχει. Γίνεται κύμα δυνατό. Γίνεται μια αρχή. Γέμισε νερό τη γη.

0: Η γη είναι σε κίνδυνο πολύ, γι' αυτό και θέλει να μας το πει. Κάθε μας βήμα, κάθε πράξη μικρή, μπορεί να γίνει ελπίδα στη γη.
1: Από τη μια γωνιά στην άλλη, αν ο κόσμος συγκεντρωθεί, μπορεί να γίνει αλλαγή και να αρχίσει μια νέα ζωή.

0: άνθρωπε άλλαξε, άνθρωπε μείωσε, μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Κλείσε τη βρύση, άσε το ποτάμι να κυλήσει, σβήσε το φως να παραμείνει ο ήλιος φωτεινός, σώσε το χαρτί, τα δέντρα έχουν και αυτά ζωή, μην πετάς παντού σκουπίδια για να μείνει η φύση ίδια, καμινάδα μην καπνίζεις και τον αέρα να στραγγαλίζεις, άνθρωπε πρέπει να σοβαρευτείς αν θες να σώσεις το μέλλον της γης.

0: European School Radio και Ξερό Ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
5: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
6: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
4: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
5: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
6: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
7: Είμαστε η ομάδα του νηπιαγωγείου από τον παιδό του Ποντίνα Καψάλη.
8: Από την ραδιοφωνική παρέα μας.
9: Θα μαθαίνετε τα νέα μας.
10: Θα ακούτε τα τραγούδια μας.
11: Θα σας λέμε αστείες ιστορίες και παραμύθια.
12: Θα γελάσουμε πολύ.
13: Θα κάνουμε φασαρία πολύ.
14: Θα μαθαίνετε για τις εργασίες μας
15: και για τα project μας,
16: τις μουσικές μας και τις ζωγραφικές μας,
17: τα αγγλικά μας και το θέατρο.
18: Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε και εσάς.
19: Από την ομάδα του ραδιοφώνου
20: και από το σχολείο μας, παιδό το Κωνσταντίνα Καψάλη.
21: Να περνάτε καλά, γεια σας, είμαι ο Άγγελος.
22: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
23: Αυτός είναι ο Ταΐς.
24: Εκείνος ο παρατηρητής.
25: Και αυτή εδώ είναι το θύμα.
26: Που τρώω ξύλο σε κάθε μου βήμα.
27: Αυτά δεν μας αρέσουν και θέλουμε αλλαγή.
28: Στο σχολείο μας μια φιλία δυνατή.
27: Σαν μια βροχιά γερή.
22: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
29: Ο Μπετόβεν και το έργο του. Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί, στον Αθήνα 984. Δύο ώρες, γεμάτες με εικόνες από τη ζωή και ήχους από το έργο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.
22: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
30: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Well, thank you. Thanks.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπάρχουν τόποι που δεν χρειάζονται ιστορίες για να σε ανατριχιάσουν, αρκεί να σταθείς μπροστά τους. Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού, λίγο πριν τα λεχόνια Μαγνησίας, είναι ένας τέτοιος τόπος. Ένα κτίσμα που δεν εγκαταλείφθηκε απλώς από ανθρώπους, αλλά μια συνέχεια εγκαταληφθεί από τον ίδιο το Θεό. Πίσω από τους ραγισμένους τοίχους της, κρύβονται γεγονότα κατεγεγραμμένα, ψήθυροι που πέρασαν από γενιά σε γενιά, μύθοι που γεννήθηκαν από ντροπή και αλήθειες που δεν υπόθηκαν ποτέ φωνακτά. Σε αυτή την αφήγηση δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε αν το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί κανείς δεν σταμάτησε ποτέ να το πιστεύει. Μαζί μας έχουμε ένα συμμαθητή μας που έχει εμβαθύνει στο θέμα και θα μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την έπαυλη. Αρχικά, πότε ακριβώς χτίστηκε και τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα?
2: Η έπαυλη χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ανήκει στην οικογένεια Κοντού, μια από τις πιο γνωστές και εύπορες οικογένειες περιοχής εκείνη την εποχή. Η ύπαρξή της είναι ιστορικά καταγεγραμμένη μέσα από συμβόλαια, κτηματολογικά στοιχεία και αναφορές σε παλαιές πηγές. Το σπίτι αποτέλεσε σύμβολο κύρους και δύναμης. Μεγάλη χώρη, επιβλητική τύχη, υπόγεια και εσωτερικά πειράσματα που ακόμη και σήμερα προκαλούν δέος όπου ήταν την κρίση. Ωστόσο, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια ότι η έπαυλη δεν θα είχε μία ήρεμη ιστορία.
1: Μάλιστα. Και γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρά τις επιφυλάξεις των ντόπιων?
2: Πριν ακόμη υψωθούν οι πρώτοι τείχοι της έπαυλης, η περιοχή όπου χτίστηκε θεωρούνταν ιδιαίτερη. Παλιοί χάρτες και τοπικές αναφορές δείχνουν πως το σημείο βρισκόταν κοντά σε παλιό αγροτικό πέρασμα, ενώ υπήρχαν αφηγήσεις για προγενέστερα κτίσματα χαμηλής μορφής που είχαν εγκαταλειφθεί. Κάποιοι ηλικιωμένοι μιλούσαν για ένα παλιό αγρόκτημα που κάηκε, άλλοι για ένα χώρο που απέφευγαν οι κάτοικοι ακόμα και πριν την ανέγερση της έπαυλης. Όταν η οικογένεια Κοντού αγόρασε τη γη, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους ντόπιους, όχι επίσημες αλλά ψιθυριστές, γεμάτες επιφυλακτικότητα.
1: Κατά την ανέγερση της έπαυλης, παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή πήγαν όλα ομαλά?
2: Η απόφαση για την ανέγερση της έπαυλης πάρθηκε με στόχο να δημιουργηθεί ένα σπίτι που θα άντεχε στον χρόνο και θα ξεχώριζε. Χρησιμοποιήθηκαν βαριά υλικά, πέτρα από την ευρύτερη περιοχή και τεχνίτες που είχαν εργαστεί και σε άλλα αρχοντικά της Μαγνησίας. Παρ' όλα αυτά, η κατασκευή προχωρούσε με δυσκολίες. Λέγεται πως τα θεμέλια χρειάστηκε να ξανασκαφτούν περισσότερες από μία φορές, καθώς υπήρχαν καθυζήσεις και προβλήματα που δικαιολογούνταν από το έδαφος. Οι εργασίες καθυστερούσαν, τα σχέδια άλλαζαν και η αίσθηση ότι το σπίτι αντιστέκεται άρχισε να παίρνει μορφή ήδη από τότε.
1: Ήταν όμως πράγματι τεχνικά προβλήματα ή κάτι που ερμηνεύτηκε μεταγενέστερα μέσα από το φόβο?
2: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα, τραυματισμοί και ένα θάνατο εργάτη. Γεγονός που αναφέρεται στις τοπικές αφηγήσεις εποχής, αν και τίποτα δεν αποδόθηκε επίσημα σε κάτι ανεξήγητο, η φήμη ότι το σπίτι δεν ήθελε να χτιστεί άρχισε να διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πιστεύω όλοι εμείς οι ντόπιοι έχουμε ακούσει έστω μία φορά τον αστικό μύθο της δηλητηρίασης μέσα μια μύδη. Πώς γεννήθηκε αυτός ο μύθος και γιατί επικράτησε τόσο έντονα?
2: Η οικογένεια Κοντού εγκαταστάθηκε στην έπαυλη και για ένα διάστημα η ζωή έμοιαζε να κυλά φυσιολογικά. Όμως οι θάνατοι άρχισαν να σκιάζουν το σπίτι. Μέλη της οικογένειας πέθαιναν σε νεαρή ηλικία, άλλοι από ξαφνικές ασθένειες, άλλοι υπό συνθήκες που δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως. Καταγράφεται ο θάνατος παιδιού της οικογένειας μέσα στο σπίτι, γεγονός που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε ο πρόωρος χαμός της μητέρας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας, αφήνοντας την έπαυλη ουσιαστικά χωρίς σταθερή παρουσία. Οι θάνατοι αυτοί δημιούργησαν την πρώτη βαριά σκιά πάνω στο όνομα της οικογένειας Κοντού και στο ίδιο το κτίριο. Από τότε κυκλοφορεί η φήμη πως η οικογένεια πέθανε από δηλητηρίαση σαμιαμιδιού, το οποίο είχε πέσει μέσα σε δοχείο γάλατος που ήπιαν αργότερα τα μέλη. Αυτό αποτέλεσε έναν από τους πιο διασημότερους, αν όχι τον πιο διασημότερο αστικό θέλο της περιοχής. Η αλήθεια όμως ήταν ότι πέθανε από φυματίωση, κάτι που ήταν μεγάλη ντροπή εκείνη την εποχή, ιδίως για μια τόσο εύπορη οικογένεια. Έτσι δημιούργησαν αυτό το μύθο. Μετά τη σταδιακή διάλυση της οικογένειας, η έπαυλη άρχισε να παρακμάζει.
1: Πώς μετατρέπεται μια ανθρώπινη τραγωδία σε ιστορία τρόμου?
2: Άλλαξε χέρια. Εγκαταλείφθηκε ή ξανακατοικήθηκε για μικρά χρονικά διαστήματα, ποτέ όμως χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έφυγαν βιαστικά μιλώντας για φόβο, ανησυχία και μια αίσθηση πως δεν ήταν μόνοι μέσα στο σπίτι.
1: Κάτι άλλο που έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές είναι για την ιστορία της έπαυλης κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τι ρόλο έπαιξε όμως τα αλήθεια η έπαυλη εκείνη την περίοδο και γιατί επιτάχθηκε?
2: Η πιο σκοτεινή περίοδος στην ιστορία της έπαυλης ήρθε κατά τη γερμανική κατοχή. Τότε το κτίριο επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και προφορικές ιστορικές αφηγήσεις, η έπαυλη λειτουργεί.

0: Λέγεται πως από εκείνη την περίοδο και μετά το σπίτι άλλαξε για πάντα. Οι νύχτες έγιναν πιο βαριές, η ήχη πιο έντονη. Με την απελευθέρωση, κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει. Όσοι τάλμησαν να μπουν, μιλούσαν για κραυγές, για βήματα, για πόρτες που έκλειναν μόνες τους. Από τότε θεωρεί ότι ξεκίνησε η πραγματική ενεργοποίηση του υπερφυσικού στοιχείου της έπαυλης.
1: Από τη δική σου οπτική γωνία και γενικά όσον αφορά γνωρίζεις, μπορεί ένα κτίριο να κρατά τη μνήμη όσων συνέβησαν μέσα του?
0: Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αναφορές πλήθυναν. Σκιές στα παράθυρα, μορφές να στέκονται στους διαδρόμους, ψίθυρια που ακούγονται όταν δεν φυσά άνεμος. Άνθρωποι ένιωθαν έντονη δυσφορία, φόβο χωρίς αιτία, ακόμη και λιποθυμίες κοντά στο κτίριο. Υπάρχουν επίσης αφηγείς για θανάτους και ατυχήματα στο γύρο χώρο, γεγονότα που συνδέθηκαν άμεσα με την παρουσία της έπαυλης στη συλλογική συνείδηση. Οπότε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πως όχι απλά κρατά τη μνήμη, αλλά και ότι εκδηλώνει συναισθήματα κατά έναν περίεργο τρόπο. Πολλοί ερευνητές του παραφυσικού μιλάνε για υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και παγωμένα σημεία. Τα φαινόμενα φαίνονται να ισχυροποιούνται στο υπόγειο της έπαυλης. Ανιχνευτές κίνησης έχουν καταγράψει παρουσίες, καθώς πολλές Polaroid κάμερες έχουν απαθανατήσει ανθρώπινες φιγούρες να περιπλανιούνται στους χώρους.
1: Και εδώ έρχεται η ερώτηση κρίσεως. Μήπως τελικά το πιο στοιχειωμένο στοιχείο της έπαυλης είναι η ανθρώπινη ιστορία της?
0: Σήμερα η έπαυλη κοντά στα Λεχόνια στέκει ερυπωμένη αλλά όχι ξεχασμένη. Οι τείχοι της κουβαλούν τους θανάτους της οικογένειας Κοντού, τις ακτελέες κατοχής και τον πόνο των ανθρώπων που χάθηκαν χωρίς δικαιοσύνη. Για άλλους είναι απλώς ένα παλιό σπίτι με βαριά ιστορία. Για άλλους είναι ένας τόπος όπου το παρελθόν δεν έφυγε ποτέ. Ένας χώρος όπου η μνήμη έγινε σκιά και η σκιά έμαθε ποτέ να μην σιωπαίνει.
1: Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού δεν είναι απλώς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που γέννησε μύθους. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, η ανθρώπινη τραγωδία και η σιωπή μπλέχτηκαν τόσο βαθιά ώστε έγιναν ένα. Πίσω από τους ψιθύρους και τις σκιές δεν κρύβεται απαραίτητα το υπερφυσικό, αλλά μνήμες που δεν υπόθηκαν, θάνατοι που δεν καταγράφηκαν και αλήθειες που καλύφθηκαν από το φόβο και την ντροπή. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο τρομακτικό στοιχείο της έπαυλης. Όχι όσα νομίζουμε πως ακούμε, αλλά όσα συνέβησαν πραγματικά και δεν έφυγαν ποτέ.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαστε οι
1: GR από το 3ο Γυμνάσιο Καλλίνου.
2: Είμαι η Χαρά.
3: Είμαι η Κυριακή.
4: Είμαι η Όλγα.
5: Είμαι η Νικηταρία.
0: Αυτό είναι το πρώτο μας podcast και σας παρακαλούμε να είστε υπηκείς μαζί μας.
4: Στο μάθημα των Ελευθεριών Αξιοτήτων, στον τομέα ενδιαφέρον και ενεργό, κάναμε ένα τίτλο μαθημάτων με τίτλο «Καταστάσεις προβληματισμού». Προβληματιστήκαμε σχετικά με την εποχή από τις ευρωεκλογές και τις ιδιότητες του ενεργού πολίτη.
6: Επίσης, για τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών και κοινωνιών. Καταλήξαμε στο ότι πρέπει να σεβόμαστε τα ήθη, τα έθιμα και τις διαφορετικές συνήθειες των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνίες από τη δική μας.
0: Τέλος, προβληματιστήκαμε για το θέμα της κακοποίησης. Καλέσαμε στην τάξη μας τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου μας και συζητήσαμε για κάποια θέματα.
4: Μάθαμε ότι ζευγάρια και μη που φαίνονται αγαπημένα στο σπίτι υπάρχει βία είτε λεκτική είτε σωματική. Μάθαμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε.
6: Η συμβουλή μας, κυρίως για τις γυναίκες, είναι να μιλήσουν, να μην φοβούνται και να καταλάβουν ότι δεν είναι ντροπή να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για αυτό το θέμα.
0: Οι απόψεις αυτό το θέμα ήταν διαφορετικές. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλα τέτοια podcast μαζί σας.
7: E-School Radio, the first student radio.
8: Έχω ντρε, πέτα την μπάλα μην έρθω εκεί και σε πλακώσω.
9: Δεν ακούς σου λένε ρε βλάκα, τρέξε να κρυφτείς καλύτερα.
10: Μη σκύβεις το κεφάλι σε όσους επιβάλλονται με τη βία. Φώναξε, διαμαρτυρήσου.
11: Μην τους αφήνεις να κάνουν πάρτι. Μίλα, δεν είσαι μόνος.
12: Και εσύ,
13: μην κλείνεις τα μάτια σε ό,τι βλέπεις. Πολέμησε για τα δικαιώματά σου.
14: Μην κλείνεις τα αυτιά σε αυτούς που ζητούν τη βοήθειά σου.
15: Υπερασπίσου την αξιοπρέπεια των συμμαθητών σου.
16: Ο σχολικός εκφοβισμός είναι κοινωνική μάστιγα.
1: Αντιμετώπισέ την!
7: E-School Radio, the first student radio.
17: Θα ήθελα το σχολείο μου να είναι δημιουργία και χαρά.
18: Θα ήθελα ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία.

0: μαθαίνουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον. Θα ήθελα ένα σχολείο που να μαθαίνουμε να αγαπάμε τα ζώα.
1: Θα ήθελα ένα σχολείο που να μαθαίνουμε

0: ένα σχολείο που να μαθαίνουμε τις παραδόσεις και τα έθιμά μας.
1: Θα ήθελα ένα σχολείο που να μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι.
2: Θα ήθελα ένα σχολείο που να μαθαίνουμε μέσα από δημιουργικές ομαδικές εργασίες.
0: Θα ήθελα ένα σχολείο που να μαθαίνουμε να είμαστε εθελοντές.
3: Θα ήθελα ένα σχολείο που να μαθαίνουμε μέσα στη φύση.
4: Θα ήθελα ένα σχολείο που ο αθλητισμός να είναι συναγωνισμός και όχι

0: Το σχολείο των ονείρων μας είναι αυτό. Το σχολείο των ονείρων μας είναι εδώ. Δημοτικό σχολείο Βελβεντού Κοζάνης.
1: E-School Radio, the first student radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
3: Κορυφαία απογεύματα.
4: Τι?
3: Κορυφαία απογεύματα.
4: Τι?
3: Top afternoons.
4: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: E-School Radio, the first student radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: σχολική ζωή και πρωταθλητισμός ή πρωταθλητισμός και σχολική ζωή. Έχω την τιμή να έχω εδώ κοντά μου το μαθητή μας Αριστείωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει πολλούς τίτλους ελληνικούς και διεθνείς στο άθλημα της σφαιροβολίας. Αριστείωνα, θα τα πω με τη σειρά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Είσαι χρυσός πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 18, δεύτερος πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 20 και τρίτος στο σχολικό πρωτάθλημα Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, είσαι δεύτερος στο International Meeting στη Λευκωσία το 2025, όπως και όλοι οι άλλοι αγώνες έγιναν το 2025. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Τώρα σε παραδίδω στις συμμαθήτριές σου για να σε ρωτήσουν αυτά που θέλουμε να μάθουμε για σένα.
2: Άρη, αρχικά πες μας πού προπονείσαι και ποιος είναι ο προπονητής σου.
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Προπονούμε στο ΔΑΚ του Άρους και τα Σαββατοκύριακα πάω στο ΆΚΑ στην Αθήνα και προπονητής μου είναι Ανέστης ο Καλτσίδης.
2: Άρη, πες μας πώς ξεκίνησες γενικά το στίβο.
1: Λοιπόν, από μικρός έκανα διάφορα αθλήματα και μια μέρα ο κολλητός μου πήγε στον προπονητή μου τον παλιό τέλος πάντων και μου είπε η μητέρα μου, ο φίλος έχει πάει τέλος πάντων στο σύλλογο αυτό, θες να αρχίσεις και εσύ στίβο. Και έτσι είπα ναι και έτσι άρχισαν όλοι.
2: Πες μας τι τραυματισμούς είχες και αν σε κράτησαν πίσω στην προπόνησή σου.
1: Γενικά δεν έχω τραυματιστεί πολλές φορές, μόνο τώρα στα τέλη του 25 είχα ένα πόνο στη μέση, αλλά δεν με κράτησε αρκετά πίσω, μια εβδομάδα εκτός ήμουν.
2: Τι δυσκολίες συναντάς κατά την προπόνησή σου?
1: Κατά την προπόνηση συναντώ αρκετές δυσκολίες. Μία από αυτές είναι, λέω, όποτε κάνω στο ΔΑΚ του Άργου, στο χειμώνα κυρίως, δεν υπάρχουν υποδομές, ούτε κλειστό γήπεδο, ούτε τίποτα και πολλές φορές από το κρύο δεν γίνεται να αποδώσει τόσο καλά. Μπορεί, όπως σας είπα και πριν για τους τραυματισμούς, να βγάλω κάποιο τραυματισμό λόγω του κρύου. Και γενικά οι υποδομές δεν είναι ιδανικές στο ΔΑΚ.
2: Ωραία. Για πες μας τώρα, τι θα ήθελες γενικότερα στο χώρο της προπόνησης?
1: Στο χώρο της προπόνησης, αρχικά θα ήθελα, εντάξει, να υπήρχε ένα κλειστό εδώ πέρα στο Άργος, που είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί, εντάξει, λόγω χρημάτων δεν υπάρχουν. Αλλά κάτι που είναι εύκολο και με λίγα χρήματα σχετικά μπορεί να γίνει είναι μια ανακίνηση στο γυμναστήριο που κάνω βάρη και ίσως ένα μικρό κλειστό προθερμαντήριο με ταρτάν και εμπόδια, ας πούμε, για να μπορώ να κάνω την προπόνηση τρεξίματος και όλα αυτά σε ένα στεγασμένο χώρο.
2: Ωστόσο, το κράτος καλύπτει τον αγώνα σου?
1: Όχι. Δυστυχώς το κράτος δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχει σε πιο... σε αθλήματα, ας πούμε, σαν τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο, που έχουν πιο πολλούς οπαδούς, πιο εμπορικά αθλήματα δηλαδή. Και για το στίβο δεν διαθέτει σχεδόν τίποτα. Ειδικά σε αθλητές σε μικρότερες κατηγορίες, K20 ή K18 που είμαι εγώ, δεν καλύπτει, δεν βοηθάει κάπως. Δηλαδή στους αγώνες πηγαίνω με δικά μου έξοδα, τα πάντα δικά μου.
2: Τι θυσίες χρειάζεται να κάνεις για να είσαι σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
1: Οι θυσίες που πρέπει να κάνω είναι αρκετές. Όπως χάνω εξόδους με φίλους μου, ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο. Πολλές φορές πρέπει να βάζω και την προπόνηση πάνω από τις διακοπές και τη διασκέδαση. Επίσης προσέχω πολύ τη διατροφή μου και τον ύπνο μου γενικά, τα βράδια κοιμάμαι νωρίς, κατά τις 11 ώρα έχω κοιμηθεί. Αλλά όλο αυτό πιστεύω αξίζει να προοδεύσω καλύτερα στο άθλημά μου.
2: Άρη, καταλαβαίνουμε ότι η σφαιροβολία είναι ένα ιδιαίτερα αγχώδες άθλημα. Πες μας, πώς διαχειρίζεσαι το άγχος πριν τους αγώνες?
1: Αρχικά, επειδή ξέρω ότι όλη τη χρονιά προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αγώνα και οποιονδήποτε

0: πόσο σε έχει επηρεάσει ο πρωταθλητισμός στη σχέση σου με συνομήλικους?
1: Ο πρωταθλητισμός με έχει επηρεάσει αρκετά στις σχέσεις μου, γιατί δεν μπορώ να δώσω το 100% του αυτού μου στο φίλο μου ή σε όποια σχέση έχω. Ούτε συμμετέχω σε δραστηριότητες, δηλαδή, ούτε. Αυτό. Και πολλές φορές νιώθω ότι χάνω στιγμές και ότι. Αυτό. Δεν νιώθω. Αλλά. Δεν. Νιώθω τόσο άσχημα, γιατί ξέρω ότι το κάνω για κάποιο σκοπό αυτό και θα με βοηθήσει να πετύχω αυτούς τους στόχους μου.
0: Λοιπόν, Άρη, πες μας, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον, σε αυτό το χώρο, ως προπονητή ή ως αθλητή?
1: Η αλήθεια είναι πως θέλω να τα συνδυάσω αυτά τα δύο, και γυμναστής και προπονητής, τέλος πάντων, και να συνεχίσω να αθλούμε. Και γι' αυτό έχω στόχο φέτος με τις Πανελλήνες να περάσω στο ΤΕΦΑ Αθηνών, αν γίνεται, για να έχω και τον προπονητή μου μαζί στο ΆΚΑ και να τα συνδυάσω αυτά.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις? Και αν ναι, τι σε κράτησε?
1: Ακόμα δεν έχω σκεφτεί να τα σταματήσω, και αν κουράζομαι, δεν μου έχει έρθει στο μυαλό αυτή η σκέψη. Και δεν ξέρω και στο μέλλον αν θα μου έρθει, γιατί το αγαπάω αρκετά το άθλημα που κάνω και δεν ξέρω.
2: Άρη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για το τέλος?
1: Με τη γνώμη μου, αν κάποιος με ρώταγε, ένας συνομιλικός μου ή μικρότερος, τι θα το συμβούλευα για να, βασικά, να αξίζει να μπει στο χώρο του Στίβου προσωπικά για μένα ή γενικά ένα άθλημα, αλλά θα μιλήσω για το Στίβο γιατί είναι ο χώρος μου, θα του απάνταγα ότι αξίζει 100% να μπει, αλλά θα είναι δύσκολο. Γιατί πρώτον, να συνδυάσει σχολείο με πρωταθλητισμό είναι δύσκολο, γιατί λόγω των υποχρεώσεων του σχολείου δεν μπορείς να συμμετέχεις τόσο στον αθλητισμό, ή και το αντίστροφο, ότι λόγω της πολλές ώρες προπόνηση, σωστής διατροφής, ώρες ύπνου και όλα αυτά, δεν μπορείς να συμμετέχεις στο σχολείο, στις υποχρεώσεις. Αλλά με σωστό πρόγραμμα και πειθαρχία πιστεύω πως μπορεί να τα καταφέρει και να αναπτυχθεί και στα δύο εξίσου καλά, και να πετύχει όλους τους στόχους. Αυτό.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Τι ακούμε, βρε παιδιά? Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη. Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκέψτε τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
4: Ήρεμα ή ζωηρά.
5: Μεγάλα ή μικρά.
6: Μαλλιαρά ή όχι.
7: Τυρωμένα ή μη.
8: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
9: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
10: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
11: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
12: Θέλει ένα φίλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
13: Αν θέλεις συντροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
14: Πάρτε μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
15: Υιοθέτησε τον φίλο σου.

0: συνθάσει τις ακτές.
1: Περνάς τις διακοπές.
2: Θες να ζούμε αρμονικά.
3: Ακού κάποιες συμβουλές.
4: Μαζέψτε τα σκουπίδια σας.
5: Άι, σκουπίδια στη φάλσα.
6: Πνιγόμαστε από πλαστικές σακούλες. Σας.
7: Πιες το νερό σου σε παγουρίν, όχι σε πλαστικό μπουκάλι.
8: Μη λερώνεις τις αχτές.
9: Μαζέψτε τα δίχτυα σας. Κινδυνεύουμε.
10: Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά μιας χρήσης.
11: Όχι πλαστικά στη θάλασσα.
12: Όχι πλαστικά ποτήρια και καλαμάκια.
13: Χρησιμοποίησε υφασμάτινες σακούλες.
14: Για να ζούμε αρμονικά, μη πετάς σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσα και ακτές.
15: Σώστε μας, βοηθήστε μας.
16: Σώσουμε.
17: Για να ζούμε αρμονικά,
18: και σου λίγο και μας.
19: Και μην το σπίτι μας χαλάς.
20: Βοηθήστε όλοι μαζί να κάνουμε καλύτερη μπιτζή.
21: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
22: Γέλασε, χαρά κέρασε.
23: Από το γυμνάσιο Μαγούλας,
22: την Κρίστη,
23: τη Βασιλική
22: και τον Πάλο.
23: Γέλασε, χαρά κέρασε.
22: Μια εικόνα λένε ότι είναι χίλιες λέξεις.
23: Ένα αστείο όμως.
22: Μυριάζω συναισθήματα. Χαράς δημιουργήματα.
23: Γέφυρα επικοινωνίας.
22: Σχέσεις αρμονίας. Γέρασε, χαρά κέρασε. Με χιούμορ τη ζωή χρωμάτισε.
23: Και ένα χαμόγελο σχημάτισε.
22: Γέλασε, χαρά κέρασε.
21: Και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ρατσισμός είναι η διάκριση και ο αποκλεισμός ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων λόγω της διαφορετικότητάς τους.
1: Το χρώμα του δέρματος, η θρησκεία, η οικονομική κατάσταση, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι αίτια για εχθρικές συμπεριφορές προς άτομα και ομάδες.
2: Ο ρατσισμός δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ούτε συναντιέται μόνο στη χώρα μας.
3: Η Ελλάδα, λόγω της θέσης της στο σταυροδρόμι των Ηπείρων, πάντα συγκέντρωνε ετερογενείς πληθυσμούς που αφομοιώνονταν και πρόσθεταν στον ελληνικό πολιτισμό.
4: Στις μέρες μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, η ρητορική μίσους ενάντια στους μετανάστες έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.
5: Αυτό οδήγησε στην απότομη αύξηση της ρατσιστικής βίας με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα φιλετικού μίσους και φόβου απέναντι στους οικονομικούς μετανάστες.
6: Έχουμε νομοθεσία ικανή να προστατέψει τα δικαιώματα των αδυνάτων.
7: Αυτή η έκρηξη του ρατσισμού απειλεί τη δημοκρατία στην Ελλάδα, στην ίδια τη χώρα που τη γέννησε.

0: Oggi sto razzismo.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Η ζωή μας είναι μία πάλι ανάμεσα στο να ταιριάξουμε και ταυτόχρονα να ξεχωρίσουμε. Εφηβεία. Εκείνη η φάση της ζωής σου που ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν θέλεις να πας σχολείο, αν θέλεις να δεις τους φίλους σου ή αν θέλεις απλά να τους βρήσεις όλους. Συνήθως συμβαίνουν και τα τρία μαζί. Είναι η εποχή των μεγάλων ονείρων, των ακόμη μεγαλύτερων ανασφαλιών και πολύ άβολων στιγμών που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή. Χαρά, ενθουσιασμός, απογοήτευση, μοναξιά, ελπίδα, ανασφάλεια, όλα μαζί είναι ένα κουβάρι μέσα στο μυαλό σου. Και μόλις κατορθώνεις να το ξετυλίξεις λίγο, έρχεται ο έρωτας, το φλερτ και το άγχος. Άγχος, άγχος για όλα. Σε αυτό το podcast όμως δεν θα σας μιλήσω εγώ για την εφηβεία, αλλά οι ίδιοι έφηβοι. Θα κρυφακούσουμε στιγμές από τη ζωή τους μέσα από απλούς καθημερινούς διαλόγους, που είμαι βέβαιη ότι όλοι σας έχετε κάνει στην πιο μπερδεμένη φάση της ζωής σας. Καλή την εφηβεία!
1: Έλα, τι έγινε?
2: Σε πήρα 4 φορές και αγχώθηκα. Όλα καλά?
1: Α, είχα φροντιστήριο 4 ώρες, δεν αντέχω άλλο.
2: 4 ώρες? Τι μαθήματα είχες?
1: Άσε μωρέ, φυσική και χημεία είχα, δεν αντέχω άλλο με όλα αυτά τα μαθήματα. Με έχουν κουράσει.
2: Λογικό, εντάξει, μην πιέζεσαι τόσο, θα τα βγάλεις.
1: Δεν έχω κι άλλη επιλογή. Με όλα αυτά τα μαθήματα νιώθω ότι μου παίρνει όλη την ενέργεια και με κουράζει κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.
2: Έλα ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεσαι να δίνεις όλη σου την ενέργεια εκεί. Μπορείς να ξεκουραστείς και μια ώρα.
1: Τι λες ρε Ειρήνη, δεν έχω καθόλου χρόνο. Άσε που μου προκαλεί και πολύ άγχος.
2: Κοίτα, εγώ σε πήρα για να σε ρωτήσω αν ήθελες να βγούμε καμιά ώρα και να σε δω και λίγο, να συζητήσουμε από κοντά. Μου έχεις λείψει, βρε.
1: Και εμένα μου έχεις λείψει, ρε Ειρήνη, αλλά πραγματικά δεν γίνεται με τίποτα. Κυριολεκτικά έχω άλλες 5 ασκήσεις στα αρχαία και άλλες τόσες και στη χημεία. Σύν ότι πρέπει να κάνω πάλι επανάληψη για το διαγώνισμα, αν θέλω να τα πάω καλά.
2: Ισχύει, έχεις τόσο πολλά, λογικό να μην μπορείς, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ.
1: Βρε Ειρήνη, με το ζόρι προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Μακάρι η μέρα να έχει άλλες 2-3 ώρες. Τουλάχιστον, η μόνη μου παρηγοριά αυτή τη στιγμή είναι το πάρτι της Ιωάννας αύριο. Πραγματικά πρέπει να ξεσκάσω και λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μόνο το πάρτι περιμένω. Θα τα καταφέρεις, αλήθεια. Όλα θα πάνε μια χαρά. Καλή επιτυχία και για αύριο, το έχεις. Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις πώς θα πήγες.
1: Θα τα πούμε.
2: Bye!
3: Ρε, τι ήταν αυτό πρώτη ώρα Παρασκευή?
4: Άσε, το τρίτο θέμα το κοίταγα και με κοίταγε κι αυτό. Κανείς δεν κέρδισε.
3: Άσε, και έχω γράψει χάλια. Ρε, σου λέω, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ.
4: Γιατί, πάλι σε κοιτούσε ο Αντώνης?
3: Ναι, αλλά ας μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα. Αν γίνει τίποτα, θα είσαι πρώτη που θα το ξέρεις. Αν και δεν νομίζω να προχωρήσει τα πράγματα όσο με κοιτάει και δεν μου μιλάει.
4: Γιατί δεν πας εσύ να του μιλήσεις?
3: Δεν ξέρω ρε εσύ. Δεν έχω ούτε αφορμή ούτε τα κότσια να πάω. Άσε που είναι και ντροπαλός. Δεν μπορείς να βγάλεις κουβέντα από εκείνου.
4: Στείλ το μήνυμα.
3: Δεν με κολουθάει στο Insta ρε εσύ.
4: Εσμήνει ξεκόλα. Κάνε τον εσύ. Μπας και προχωρήσει το θέμα. Και μιλήσετε ποτέ.
3: Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω λογικά. Γιατί δεν αντέχεται όλο αυτό. Δεν γίνεται μία να με κοιτάει έντονα και από την άλλη να είναι αδιάφορος.
4: Αφού ξέρεις ότι πλέον όλα τα αγόρια είναι ντροπαλά.
3: Άσε ρε εσύ, όλοι οι ίδιοι είναι.
4: Άντε, να δω μήπως το πάρτι της Ιώνας θα σου μιλήσει.
3: Μακάρι. Ξέρεις αν θα έρθει?
4: Η Ιώνα είπε πως το κάλεσε.
3: Α, ωραία, τέλεια θα περάσουμε.
4: Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
3: Ναι, μωρέ, τέλος πάντων, τι θα βάλεις το βράδυ?
4: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θες να έρθεις μαζί σπίτι μου να ετοιμαστούμε?
3: Ωραία, ναι, στείλε μου τι ώρα να έρθω και φρόντισε να μην αργήσουμε στο πάρτι.
4: Έλα, πάμε γρήγορα, μην πάρουμε απουσία.
5: Που κάνεις πάρτι, θα περάσουμε τέλεια.
6: Τι να σου πω.
5: Γιατί ρε εσύ, θα είμαστε όλες μαζί και θα γίνεις 16. Τι καλύτερο.
6: Ναι, δεν λέω. Ωραία θα περάσουμε σήμερα. Αλλά με το που έρχονται τα γενέθλιά μου, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω και τι θα κάνω στο μέλλον.
5: Τι θα κάνουμε στο μέλλον? Θα έχουμε την απόλυτη ελευθερία και θα πάνε όλα καλά. Θα ζούμε όπως εμείς θέλουμε.
6: Τι λες, μωρή, τι θα κάνουμε? Θα περάσουμε και που θέλουμε. Θα βρούμε δουλειά και το πιο αγχωτικό θα γίνουν οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε. Γιατί εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι σε ένα γραφείο και να μην κάνω τίποτα από όσα έχω ονειρευτεί.
5: Μην το βλέπεις έτσι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουμε αυτό που έχουμε ονειρευτεί. Εγώ ανυπομονώ να μεγαλώσω και να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια.
6: Όπα, όπα, καλά, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Πρέπει να ζούμε και το τώρα.
5: Το τώρα είναι σημαντικό. Αλλά το μέλλον.
6: Ποιο μέλλον και βλακίες, δεν θέλω. Αυτός ο φόβος της αλλαγής δεν φεύγει. Αν και μου λένε ότι είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω.
5: Έχεις δίκιο για το τώρα. Πρέπει να το ζούμε. Και ξέρεις κάτι, είμαστε μαζί σε αυτό και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
6: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα. Γιατί ήρθα. Λοιπόν, το μέλλον δεν το ξέρουμε, το παρελθόν έχει φύγει, ας ζήσουμε στο παρόν. Πάμε να παρτάρουμε. Πώς είμαι.
5: Κούκλα είσαι, αγάπη μου, σωστή πρωταγωνίστρια. Φέρε το χέρι σου. Φοβάσαι τώρα.
6: Όχι πια.

0: Fan School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας, είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
6: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: είμαστε ασφαλείς.
1: Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, θα πατούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου. Η αδερφή μου έπεσε κάτω. Ο κόσμος την πατούσε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί.
2: Πρόσφυγα Σμύρνη 1922. Οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο χωριό μου και έπιασαν τον πατέρα μου. Τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια μου. Είχαν κάνει το ίδιο και με τον μεγαλύτερο αδερφό μου μερικούς μήνες νωρίτερα. Μετέβαλαν φωτιά στο σπίτι μας, κλειδώντας μέσα τη μητέρα μου. Είδα και άλλους ανθρώπους να σκοτώνονται εκείνη τη μέρα. Τους βλέπω ακόμη στο όνειρά μου. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να είχα πεθάνει κι εγώ τότε. Πρόσφυγας Βόρειο Αιγαίο 2015.
3: Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός κορχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου. Που λέει φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ.
2: Θυμήσου, ο χρόνος άλλαξε, αλλά ο πόλεμος είναι πάντα ίδιος.
4: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
5: Πατατάκια, γαϊδάκια, ζαμπονάκια, αλλά κρέμ και λίγο αρνάκι και λίγο παστιτσάκι. Κάτσε να φάω και λίγα τορτελίνια.
6: Πάει και λίγη σαλατούλα για να μην παχύνεις.
5: Σαλάτα! Μπιεχ!
6: Θέλεις μήπως λίγη σοκολατίτσα για επιδόρπιο? Τι είναι παιδί μου?
5: Μαμά! Η κοιλιά μου!
6: Ήωση θα είναι. Η υπερφαγία και η κακή ποιότητα φαγητών έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία. Βάλτε στη διατροφή σας φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όσπρια και ψάρι. Καταναλώστε τα πάντα αλλά με μέτρο. Αγοράκι μου, θέλεις τουρτίτσα για επιδόρπιο?
5: Προτιμώ φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και μέλι.
4: Αχ! Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Έχεις σκεφτεί πόσες ζωές έχουν χαθεί στους δρόμους?
1: Στην χώρα μας, πάνω από 5 άτομα πρωταγωνιστούν σε αιματηρά και θανατηφόρα ατυχήματα καθημερινά.

0: σημαντικότερα αίτια των τροχαίων επεισοδίων αποτελούν κατά κύριο λόγο η αλόγιστη ταχύτητα και χωρίς όριο κατανάλωση αλκοόλ, καθώς επίσης και άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες όπως η ομιλία στο κινητό και η δυνατή μουσική.
1: Το αλκοόλ, αν και όχι η κυριότερη αιτία για τον αριθμό των τροχαίων, ευθύνεται για τις περισσότερες σωματικές βλάβες και απώλειες ζωής.
0: Και μην ξεχνάς,
1: είναι ζήτημα που αφορά όλους,
0: ό,τι ηλικία κι αν έχεις.
1: Και εσύ ειδικά νέε, στον δρόμο, σκέψου όριμα.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Η κοινότητα σε δράση. Καλώς ορίσατε στο podcast «Η κοινότητα σε δράση». Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ιστορίες που γεννήθηκαν στο Δήμο μας. Ιστορίες προσφοράς, αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και ανθρώπινης δύναμης. Μικρές πράξεις που αλλάζουν έναν τόπο. Εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο Δήμαρχός μας είπε: «Η Τράπεζα Αίματος σώζει ζωές. Χρειάζεται ενημέρωση, συνέπεια και συμμετοχή». Ο πρόεδρος της κοινότητας συμπλήρωσε: «Οι νέοι πρέπει να εμπνευστούν. Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής». Και ο εθελοντής αιμοδότης μας θύμισε κάτι απλό και αληθινό: «Το άγχος φεύγει. Η χαρά του να βοηθάς μένει».
1: Σύλλογος Κυριών και Φιλανθρωπία. Όταν οι πλημμύρες χτύπησαν το Δήμο μας, ο Σύλλογος Κυριών δεν περίμενε. Άνοιξαν τις αποθήκες τους, τα σπίτια τους, τις καρδιές τους. Τρόφιμα, κουβέρτες, ρούχα, οικιακές συσκευές, όλα συγκεντρώθηκαν με αγάπη. Η πρόεδρος μας είπε: «Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη». Και οι μαθητές έδειξαν ότι η προσφορά δεν έχει ηλικία.

Νερό, περιβάλλον και λειψιδρία. Το νερό είναι ζωή και όμως απειλείται. Οι αναλύσεις δείχνουν καλή ποιότητα, αλλά η υφαλμήρωση, τα λιπάσματα και η κλιματική αλλαγή πιέζουν τα υδάτινα αποθέματα. Οι αγρότες παλεύουν με ξηρασία, άγωνα εδάφη και ποτάμια που άλλοτε ξεχυλίζουν και άλλοτε στερεύουν. Η λύση, καθαρισμός ποταμών, έργα προστασίας και πάνω απ' όλα υπεύθυνη χρήση από όλους μας. Οικονομικός μετανάστης και ένταξη. Ο εργάτης γης που συναντήσαμε μίλησε με απλότητα. Ήρθα για δουλειά. Θέλω μια ζωή αξιοπρεπή. Η κοινότητα τον αγκάλιασε. Το βοήθησε με τη γλώσσα, με τα χαρτιά, με την καθημερινότητα. Το όνειρό του να φέρει την οικογένειά του κοντά. Το μήνυμά του στους μαθητές. Σεβασμός, φιλία, αποδοχή.

0: Κοινωνικό φροντιστήριο. Η Εθελόντρια Εκπαιδευτικό του Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου διδάσκει χημεία σε μαθητές που έχουν ανάγκη. Παρά τα τεχνικά εμπόδια, η χαρά της προσφοράς είναι μεγάλη. Μας είπε, όταν μία μαθήτριά μου είπε ότι έγραψε 20 στη χημεία, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι άξιζε κάθε λεπτό. Οι μαθητές και οι γονείς δείχνουν ευγνωμοσύνη. Και η ίδια πιστεύει ότι ο εθελοντισμός ενώνει την κοινωνία.
1: Τμήμα ΖΕΠ και ένταξη μαθητών Ρωμά. Στο σχολείο μας λειτουργεί και το τμήμα ΖΕΠ, μια δομή που στηρίζει μαθητές Ρωμά με γλωσσικές δυσκολίες. Η διευθύντρια μας εξήγησε ότι το 2010 υπήρχαν λίγα παιδιά που δεν μπορούσαν να γράψουν ή να διαβάσουν. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός έχει φτάσει στα 15. Έτσι ιδρύθηκε το ΖΕΠ, ένα πρόγραμμα εντατικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Σήμερα φοιτούν περίπου 17 παιδιά. Ενισχύουμε το γραμματισμό, τη γλώσσα και ίσως το πιο σημαντικό, την κοινωνικοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, οι μαθητές Ρωμά συμμετέχουν σε δράσεις, γιορτές, αθλητισμό, ακόμη και στην εφημερίδα του σχολείου. Οι γονείς τους είναι υποστηρικτικοί και το σχολείο προσπαθεί να αποτρέψει τη μαθητική διαρροή. Η διευθύντρια μας είπε: «Θέλουμε να τα δούμε να γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας μας».

Δεντροφύτευση στο σχολείο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν δυνάμεις και φύτεψαν δέντρα στο σχολικό κήπο. Μία γαζία φυτεύτηκε στη μνήμη ενός λουλουδιού που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Η δράση έδειξε ότι όταν συνεργάζεται μία κοινότητα, ο χώρος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς.

Κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες από το 2014 με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Ο Δήμος τονίζει ότι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων είναι προτεραιότητα, ειδικά σε δύσκολες εποχές. Βοήθεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στηρίζει ηλικιωμένους που ζουν μόνοι. Η ομάδα προσφέρει συντροφιά, φροντίδα και ανθρώπινη παρουσία. Η κυρία Μαρία περίμενε κάθε Τρίτη με αλλαγίδες. Μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η υπηρεσία.

0: Καπί. Το καπί είναι ένας ζωντανός χώρος. Γυμναστική, χοροδία, συζήτησης, εκδρομές. Η κυρία Δέσποινα, 95 ετών, έρχεται κάθε μέρα για να δει τις φίλες της. Οι συνεργασίες με σχολεία φέρουν χαρά και γεφυρώνουν γενιές.
1: Είμαι η Μαραθώνιος.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Open up your eyes.
2: Now you're listening to European School
1: I'll
2: Radio,
1: watch this
2: the first German radio.
3: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
5: We'll shine on.
6: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
8: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Τηλέφωνο Κράτα Μυστικά.
1: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρα και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή μαγειρικής. Η συνταγή αυτή είναι χοιρινές μπριζόλες κρασάτες. Υλικά: 6 χοιρινές μπριζόλες, 3 κελίδες σκόρδο, 3 φύλλα φασκομιλιάς, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, 5 κουταλιές σούπας λάδι, 2 τρίτα φλιτζανιού λευκό κρασί, 2 λεμόνια και μαϊντανό.
2: Εκτέλεση: βάζουμε τις μπριζόλες σε βαφή τηγάνι ή κατσαρόλα με το σκόρδο ψιλοκομμένο, το φασκόμηλο, τη ρίγανη, το λατοπίπερο και 1,5 φλιτζάνι νερό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να πιούν το νερό. Προσθέτουμε το λάδι και τις ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές. Ρίχνουμε το κρασί και αφού εξατμιστεί το χυμό το λεμονιό. Τις πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και τις σερβίρουμε αμέσως.
3: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαδίκτυο, γειτονιά, σχολείο.
5: Όλα είναι εν δυνάμει πεδία βίας.
6: Τι κάνεις εσύ γι' αυτό?
7: Η βία δεν είναι μόνο στην TV. Η βία δεν είναι φαντασία.
8: Είναι πραγματικότητα και την απορρίπτω με μανία.
9: Στη βία λέμε όχι, στη φιλία λέμε ναι. Δεν θα μου αλλάξεις γνώμη ποτέ.
10: Ένα 8χρονο παιδί κάθεται σε ένα παγκάκι. Πίνει το χυμό του διαβάζοντας ένα κόμικ.
11: Από μακριά έρχεται ο 10χρονος συνταής της γειτονιάς.
12: Πω πω, είμαι πανύψηλος. Πόσο θα ήθελα να του μοιάσω.
13: Θαυμασμός. Γεια σου, τι κάνεις, εμένα με λένε...
14: Μίλησε κανείς, εμένα πάλι δεν με νοιάζει πως σε λένε. Και τι είναι αυτό?
12: Ο χυμός μου.
14: Φετών γιατί διψάω και δίνετο από μπροστά μου.
13: Απογοήτευση.
12: Αφού είναι δικός μου.
14: Δώσ' τον μου και άσε τα λόγια. Τι αηδίες διαβάζεις, Πασικλάκη? Να δούμε τώρα πως θα μπορείς να διαβάσεις το κόμικ σου. Και μην τολμήσεις να πεις τίποτα πουθενά, γιατί θα δεις τι θα πάθεις.
13: Φόβος.
12: Φοβάμαι, πάλι έμπλεξα. Πώς τα κατάφερα?
15: Ο 8χρονος είναι ένα παιδί ευαίσθητο, που δεν μπορεί εύκολα να κάνει παρέες.
12: Καλά το έκανα, μόνο έτσι θα είμαι κάποιος. Ο 11χρονος είναι ένα παιδί που ζει σε ένα σπίτι, που η βία για αυτόν είναι καθημερινότητα.
16: Σημαντικά ποσοστά βίας μεταξύ ανήλικων συνομιλίκων υπήρχαν πάντοτε. Ωστόσο δεν αναγνωρίζονταν ως περιστατικά βίας. Η μελέτη και η επαγρύπνηση στη σχολική ηλικία είναι σημαντική για λόγους πρόληψης της ψυχοσυναισθηματικής υγείας τόσο των θυμάτων όσο και των θητών.
13: Νικάκη Μέλισσα, ψυχολόγος.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Μια φορά και έναν καιρό. Ήταν η κοκκινοσκουφίτσα, ο κοντορεβιθούλης, η χιονάτη, η σταχτοπούτα, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Και στο τέλος, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Όμως, επειδή η ζωή δεν είναι παραμύθι,
2: κρυώνω,
1: πεινάω,
2: θέλω να πάω σχολείο,
3: θέλω να παίξω,
1: θέλω οικογένεια, σπίτι, αγάπη,
2: θέλω να είμαι γερή,
3: θέλω ειρήνη,
1: θέλω να χαίρομαι για το όνομά μου, την καταγωγή μου και θρησκεία μου,
2: θέλω να με σέβονται,
3: θέλω να ζω με αξιοπρέπεια.
1: Είμαι περήφανη που είμαι παιδί και είναι δικαίωμά μου να ζήσω σαν παιδί.
2: Η ζωή δεν είναι παραμύθι. Στο χέρι μας είναι όμως να την κάνουμε.
3: Όχι άλλα δακρυσμένα παιδικά μάτια. Όχι άλλα λυπημένα παιδικά πρόσωπα.
1: Για να μπορούμε να πούμε και ζουν και αυτοί και εμείς σε έναν κόσμο καλύτερο.

0: CSR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Με φτερά, ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με ένα ουσιώδες ερώτημα. Τι σημαίνει στα αλήθεια να είσαι ενεργός πολίτης?
1: Σημαίνει να νοιάζεσαι, να μην κλείνεις τα μάτια, να μην μένεις αμέτωχος.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Σημαίνει πως όταν ακούς για την κλιματική αλλαγή, αντί να πεις «Δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα», ξεκινάς αλλάζοντας πρώτα τις δικές σου συνήθειες. Σημαίνει πως όταν βλέπεις ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο, αντί να το προσπεράσεις αδιάφορα, κοντοστέκεσαι και αναρωτιέσαι «Τι μπορώ να κάνω εγώ?» Γιατί ενεργός πολίτης είναι αυτός που είναι παρόν, όχι στα λόγια, στη πράξη.
0: Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε δύο ιστορίες, δύο διαφορετικές ιστορίες με το ίδιο όμως αίτημα. Μη με αγνοείς.
1: Και τότε έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή, η στιγμή της επιλογής. Θα μείνεις θεατής ή θα γίνεις η σπίθα της αλλαγής?
0: Καθίστε αναπαυτικά, η πρώτη μας ιστορία ξεκινά.
2: Μέρα που δάγκωσα την τύχη μου. Γεια σας, είμαι ο Μπρούνο. Μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είμαι Ιταλόσεφ, είμαι σκύλος. Αδέσποτος μεν, με προσωπικότητα δε. Σπίτι μου, ο δρόμος. Κρεβάτι μου, ένα χαρτόκουτο. Και γείτονας, η γάτα Λόλα. Αλλά αυτό ας μην το σχολιάσουμε. Κάθε μέρα μου ξεκινάει με την ίδια προσευχή. Θεέ μου, δώσε μου λίγη αγάπη ή έστω λίγο νερό χωρίς γεύση από φτερό περιστεριού. Αλλά σήμερα μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ξύπνησα πεινασμένος, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο φούρνο της κυραπαγώνας και τότε ένα μικρό ανθρωπάκι με πλησίασε. Κρατούσε ένα κουλούρι. Ήμουν έτοιμος για το μεγάλο φαγοπότι. Και εκείνη την ώρα με χαΐδεψε. Σοκ. Να το φας όλο σκυλάκι και να ξανάρθεις πάλι αύριο. Ναι. Αν είχα δάκρυα θα έκλαιγα, αλλά είμαι σκληρό παιδί του δρόμου. Και έτσι σήμερα αποφάσισα να ξαναπιστέψω στους ανθρώπους ή τουλάχιστον σε αυτό το μικρό χεράκι. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξα. Δεν είμαι πια ο σκύλος του δρόμου, είμαι ο Μπρούνο, με όνομα, με κουλούρι, με ελπίδα.

είμαι ο Μπρούνο και αυτό ήταν το podcast μου. Μην ξεχνάς, ένα χάδι μπορεί να αλλάξει μια ουρά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, η νύχτα που κρύφτηκα στο σούπερ μάρκετ, ΓΑΒ. Αν τύχει να δεις κάποιον σαν και εμένα στο δρόμο, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο, άλλαξε τον κόσμο μου.

0: Από τον Μπρούνο που λαχταρά ένα χάδι στον πλανήτη μας που φλέγεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Μια αθώα ψυχή και μια πληγωμένη γη. Δύο φωνές που ενώνονται.
0: Μα ποιος ακούει?

0: Καλησπέρα σας. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα σας διηγηθούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που δεν συμβαίνει σε κάποιο μακρινό βασίλειο, αλλά εδώ, στο δικό μας πλανήτη. Είναι μια υπόθεση θερμή. Πολύ θερμή.
1: Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που συμβαίνει όταν ο πλανήτης μας παγιδεύει τη ζεστασιά, σαν να φοράει ένα αόρατο παλτό και αρχίζει σιγά σιγά να υδρώνει. Όχι γιατί είναι άρρωστος, αλλά γιατί δεν μπορεί πια να δροσιστεί.
0: Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα.

0: διοξίδιο του άνθρακα, η γη δεν μπορεί να ανασάνει. Και τότε οι πάγοι λιώνουν, ο καιρός αλλάζει και ο κόσμος μας υδρώνει.
1: Μα δεν τελειώνει εδώ η ιστορία μας, γιατί ο ήρωας δεν είναι σε κάποιο βιβλίο, ούτε σε ταινία με κάπα και μάσκα. Ο ήρωας είσαι εσύ. Ναι, εσύ, που τώρα μας ακούς.
0: Φύτεψε ένα δέντρο. Σβήσε τα φώτα που δεν χρειάζεσαι. Πήγαινε στο σχολείο με ποδήλατο ή περπάτησε. Ανακύκλωσε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Μικρές κινήσεις ίσως, αλλά αν τις κάνουν πολύ, το αποτέλεσμα μεγάλο.
1: Και το πιο σημαντικό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα και κάνε τους άλλους να σε ακολουθήσουν.
0: Γιατί το μέλλον μας δεν είναι φούρνος μικροκυμάτων.
1: Η γη σε χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα!

0: Αφού ακούσαμε τη γη να φωνάζει για βοήθεια και τον Μπρούνο να διψά για αγάπη, η ευθύνη περνά σε εμάς.
1: Το ερώτημα είναι ένα. Τι κάνω εγώ? Γιατί αν όχι εγώ, τότε ποιος? Αν όχι τώρα, τότε πότε?

0: Ε, παιδιά, το φάι είναι έτοιμο, να στρώσω.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: abbiamo io sì che ho.
1: Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη, την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας τη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
2: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Καληνύχτα, μαμά.
2: Καληνύχτα, χωράκι μου. Όνειρα γλυκά.
3: Είσαι cool.
4: Είσαι δυνατός.
3: Είσαι συναισθαλμένος, ευαίσθητος.
5: Είσαι γενναίος.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Είσαι γλυκομύλητος.
8: Είσαι ο καλύτερός μου φίλος.
9: Είσαι ο καλύτερός μου φίλος.
10: Σου έχω πάντα εμπιστοσύνη.
11: Είσαι ο καλύτερός μου φίλος.
12: Είσαι ο καλύτερός μου φίλος.
13: Σου έχω πολύ εμπιστοσύνη.
14: Είσαι σημαντικός στην παρέα μας.
15: Έχεις ωραία φωνή.
16: Έχεις ωραία μάτια.
17: Έχεις χιούμορ.
18: Μου αρέσει το χαμόγελό σου.
19: Μου αρέσει πάρα πολύ το χαμόγελό σου.
12: Δίνεσαι ωραία.
8: Σε συμπαθούμε.
3: Σου έχω εμπιστοσύνη.

0: παίξεις μαζί μας.
1: Δεν θα παίξεις.
2: Δεν θέλω να σε βλέπω.
1: Δεν θέλω να σε βλέπω.
3: Είσαι ξενέρωτος.
4: Είσαι φιξιάρη.
5: Είσαι βλάκας.
6: Είσαι φουτυροπεπέ.
7: Είσαι γουρούμπεπέ.
8: Είσαι γρουσούς.
9: Είσαι αφηρημένος, βρώμικος και πάρα πολλά άλλα.
10: Είσαι φοβρός.
11: Η μάνα σου πρέπει να ντρέπεται για σένα.
12: Δίνεις απέσια.
13: Κάθε φορά που μιλάω θα πληρώσω. Με ακούς.
14: Όταν μιλάω δεν θα μιλάς.
15: Το κατάλαβες.
16: Όταν μιλάω δεν θα μιλάς.
17: Άλλη πράγμα να δεις αν έρχομαι. Θα πάω να σε ζήρω μπεμπέ.
18: Κάσω από μπροστά.
19: Κάσω από μπροστά.
20: Κάσω από μπροστά.
21: Χαζό.
22: Χαζό.
23: Τι έγινε. Ηρέμησε. Τι έπαθες. Τι είδες.
24: Ένα όνειρο ήταν.
25: Μην κάνεις τα όνειρα των φίλων σου εφιάλτες. Μην κάνεις τα όνειρα των φίλων σου εφιάλτες.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη για το 2026 εκπομπή του δεύτερου Γενικού Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Καραγιάννη, πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας, Αιγαίες Βεργίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μάθαμε ότι το Σωματείο ανήκει στην ομάδα του Be Active. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό?
2: Λοιπόν, το 2023 είχα κάνει ένα αίτημα στο Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ζητούσαμε να συνεργαστούμε και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και τις δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, το Be Active, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στόχος του είναι να μπει ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, τους άρεσε όλη αυτή η πρωτότυπη δράση και ό,τι θέλαμε να υλοποιήσουμε, και έτσι λοιπόν ενταχθήκαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active, που ως στόχο πάντοτε έχουμε τη συμπερίληψη, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και φυσικά δίνουμε χώρο και φωνή στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες με αναπηρία, να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης και διάκρισης. Και κάτι τελευταίο πάνω στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active είναι ότι όλες οι δράσεις που κάνουμε στοχεύουν στη συνύπαρξη με μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και αθλητών με αναπηρίες, που είναι το μεγαλύτερο μάθημα για όλους.
3: Από όσο γνωρίζουμε, ένας από τους αθλητές του σωματείου, ο Νίκος Τουλίκας, είναι γιος σας, σωστά?
2: Σωστά.
3: Θα θέλετε να μας διηγηθείτε πώς ήταν η παιδική του ηλικία?
2: Φυσικά. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1995, πήγε σε δημοτικό σχολείο σε τμήμα ένταξης και επίσης με παράλληλη στήριξη από την Δευτέρα μέχρι και την Έκτη στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου. Η ζωή του πώς ήταν, η καθημερινότητά του? Ο Νίκος ήταν ένα απόμακρο παιδί, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα παιδιά της ηλικίας του, παρόλα αυτά προσπαθούσε να μιμηθεί και να κάνει παρέα μαζί τους μέχρι ένα βαθμό και μέχρι εκεί που μπορούσε. Ο αθλητισμός ήρθε στη ζωή μας το 2012, όταν επιλέχθηκε να συμμετέχει στους παγκόσμιους χειμερινούς αγώνες με τα Special Olympics στη Νότια Κορέα. Έτσι λοιπόν, το 2012 τον στείλαμε για 15 μέρες στις Άλπεις μόνος του, για να μπορέσει μαζί με την υπόλοιπη την ομάδα να προετοιμαστεί για τους παγκόσμιους αγώνες. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, γιατί έπρεπε να μάθει να ντύνεται μόνος του, να αυτοεξυπηρετείται μόνος του και να σταθεί μακριά από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και το καταφέραμε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά φύγανε το Φεβρουάριο του 2013 στους παγκόσμιους αγώνες στην Νότια Κορέα και από εκεί ήρθε με τα πρώτα του τα μετάλλια στο σκι αντοχής. Μέχρι και σήμερα ασχολείται με το στίβο και με τις μεγάλες αποστάσεις και συμμετέχει σε διάφορους αγώνες δρόμου ανά την Ελλάδα.
1: Πιστεύετε ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού?
2: Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τριών ειδών γονείς. Είναι οι γονείς που αποδέχονται 100% την αναπηρία του παιδιού τους και προσπαθούν να μπορέσουν να το βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται. Υπάρχουν οι γονείς που ναι μεν αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού τους, αλλά περιμένουν μόνο από τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία χρήζει το παιδί για να βοηθηθεί, που χωρίς προσωπική δουλειά από τον ίδιο το γονιό, όσες θεραπείες και να γίνουν, δεν θα υπάρχει βελτίωση που πρέπει να υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχει και μία μικρή μερίδα γονέων οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα του παιδιού τους, θεωρούν ντροπή ακόμα και να το συζητήσουν και ενδεχομένως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναπηρία, το οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο μικρό, από μία απλή μαθησιακή δυσκολία μέχρι οποιαδήποτε αναπηρία, όπως είναι η νοητική στέρηση, ο αυτισμός, το σύνδρομο Down και οποιαδήποτε άλλη αναπηρία μπορεί να υπάρχει. υπάρχει στο παιδί. Και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το πληρώνει το ίδιο το παιδί, γιατί όταν κάποιος γονιός δεν αποδέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το ίδιο το παιδί.
1: Επίσης πιστεύετε ότι η Αλεξάνδρεια είναι αρκετά προσβάσιμη και φιλική ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων?
2: Μέσα στο πρόγραμμα αυτό που θα κάνουμε έχουμε και την προσβασιμότητα, πόσο προσβάσιμο και φιλικό είναι το σχολείο μας σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες, και γενικότερα πόσο προσβάσιμη είναι η Αλεξάνδρεια για τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από χρόνια είχα συμμετέχει σε μία δράση που είχε γίνει για τα άτομα με κινητική αναπηρία, όπου βγήκαμε με τα αμαξίδια και με άτομα με κινητική αναπηρία στους δρόμους της πόλης μας, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η δρόμη. Δυστυχώς, η προσβασιμότητα στην Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ λίγη, μέχρι που θα έλεγα ότι και εκεί που υποτίθεται ότι είναι προσβάσιμη είναι τόσο κακοφτιαγμένη, που επίσης χρειάζονται κάποιες διορθώσεις.
1: Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι διορθώσεις για να γίνει πιο προσβάσιμη και φιλική Αλεξάνδρεια, και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις διορθώσεις αυτές?
2: Όλα ξεκινάνε από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα που θέλουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε? Καταρχήν, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κατηλημένες από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από αυτούς που χρήζουν και έχουν την ανάγκη για να σταθμεύσουν εκεί. Οι ράμπες επίσης ή θα είναι κακοφτιαγμένες ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν στους δρόμους. Τι άλλα εμπόδια υπάρχουν? Τα τραπεζοκαθίσματα στις καφετέριες, όπου εμποδίζουν τις λωρίδες όδευσης για τους τυφλούς. Ή ακόμη τα φανάρια, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για όλους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ο ήχος στο φανάρι για να μπορεί και ένα άτομο με τύφλωση μέσω του ήχου να είναι εύκολη η προσβασιμότητά του για να περάσει το δρόμο απέναντι. Αυτά νομίζω τα βασικά που θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα είναι οι δρόμοι να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στις θέσεις στάθμευσης που είναι για τα άτομα με αναπηρίες, τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για έναν παππού, για έναν ηλικιωμένο, για μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρουτσάκι. Γενικότερα, τα πεζοδρόμια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει σύσταση και στις καφετέρειες, οι οποίες έχουν τα τραπεζοκαθίσματα και εμποδίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες.
3: Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ζητώντας από την κυρία Έφη να δώσει κάποια μηνύματα στο ακροατήριό μας.
2: Εγώ θα έλεγα ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά ζήτημα δικαιωμάτων, ότι η κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να προσαρμοστεί και όχι οι ίδιοι άνθρωποι με αναπηρία. Και το τελικό μήνυμα που στέλνω προς όλους είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε δικαιώματα, προσβάσιμες πόλεις, προσβάσιμες υπηρεσίες και πάνω απ' όλα μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που δεν θα περισσεύει κανένα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο αθλητισμός είναι υγεία.
5: Μέσα από τον αθλητισμό κάνουμε καινούργιους φίλους.
6: Μάθετε τον αθλητισμό στη ζωή σας.
7: Όλοι έχουμε
8: δικαίωμα στην εκπαίδευση,
9: δικαίωμα στην υγεία,
10: δικαίωμα στην ψυχαγωγία,
11: δικαίωμα στο σεβασμό.
7: Όλοι έχουμε δικαιώματα.
9: Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε και τα δικά

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με την ιβριοπομπή του Φίβου Δελιβοριά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Όταν ο ήλιος ψάχνει φως». Μια επίκαιρη ματιά μεταμουσικής.
2: Λοιπόν, όλα άρχισαν στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό ηχητικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα «Όταν είναι ο ήλιος» της Ζορζ Σαρή, το οποίο είναι ένα αντιπολεμικό έργο, αρκετά επίκαιρο, καθώς τα γεγονότα του τότε επηρεάζουν το τώρα, αλλά και η αντίσταση που προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε κάνουμε και εμείς και προσπαθούμε.
3: Εδώ θα συζητήσουμε πώς συνδέουμε τα γεγονότα του κειμένου με τη σημερινή εποχή.
2: Μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν στο θεατρικό αναλόγιο και πώς αυτά συνδέονται με τις δικές μας προσλαμβάνουσες. Ναι, πώς συνδέεται με το τώρα, ποια είναι η αντίσταση αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αντίσταση αυτή τη στιγμή.
1: Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη σκηνή του έργου, όπου
2: ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, η οποία όμως πήρε άλλη τροπή όταν ένας άνθρωπος φώναξε στην ουσία στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά και είπε:
4: «Πού είναι το τουφέκι σας? Οι άλλοι πολεμάνε στο μέτωπο και σκοτώνονται!» Έγινε τότε μία φασαρία, πέσανε πάνω του και το χτυπούσανε.
5: «Νόμιζες θα πεθάνει!»
4: Του ξέσχισε ένα σακάκι και ύστερα έφτασε η αστυνομία και το μάζεψε.
2: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Και φαίνεται και το γεγονός ότι ήταν δικτατορία τότε, το ότι έπεσε πάνω του η αστυνομία.
3: Επίσης, βλέπουμε τούτο το θέμα της εξουσίας και της αδικίας που ελαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων. Και βλέπουμε το και στη σημερινή εποχή που οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους χωρίς να το συζητούν με άλλους ανθρώπους.
6: Ναι, αλλά κιόλας λέει εδώ ότι δεν ήξερες που να πας. Δηλαδή, φοβόταν ότι άμα πας κάπου θα σε. Όπως σκοτώσαν τον άλλον.
2: Το χτύπησαν.
6: Ναι,
2: ναι, αυτό βλέπουμε και τώρα στις διαδηλώσεις όπου τα ΜΑΤ κάθε φορά επεμβαίνουν. Βλέπουμε πάρα πολύ αστυνομική βία.
6: Ναι, και χωρίς λόγο.
2: Πραγματικά χωρίς λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι, τα ΤΕΜΠΗ, που ήταν μία από τις σημαντικότερες μορφές αντίστασης τα τελευταία χρόνια, υπήρχε τρομερή αστυνομική βία. Χτύπησαν ηλικιωμένους, χτύπησαν παιδιά της ηλικίας μας, έριχναν δακρυγόνα. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες, πάρα πολύ
6: φοβητσιάρικες.
2: Αυτό που έλεγαν, ευτυχή κακιά η ώρα και έβαζα σε παρένθεση χώρα, χ.
3: Θέλω να προσθέσω σε τούτο που είπε η Νίνα ένα γεγονός που έγινε στο εργοστάσιο του θείου μου, ότι μια μέρα επήρε φωτιά ένα μεγάλο χωράφι απέναντι και κάλεσαν αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έλαβαν μέτρα προστασίας. Ενώ ούτε για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, αλλά
6: και τους πολίτες.
3: Ναι, ούτε τους πολίτες.
6: Τώρα μου θυμίσατε το τραγούδι του Τζίμι Πανούση, Νέο
2: Έλληνα. Αυτό μπορώ να
5: Ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος, οι πρισμένες κοιλιές γίνονται καρφιά που με τρυπάνε, με πονάνε. Όταν θα τελειώσει τούτος ο φρικτός χειμώνας, θα γράψω μια τραγωδία που θα αρχίζει έτσι. Πατάνα κουμπί
7: και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξει φαΐ.
5: Ύστερα θα παρουσιάζεται ο χορός, παιδάκια σκελετωμένα που θα τραγουδάνε μία λέξη, μόνο μία λέξη. Πεινάω, θα τον τραγουδάνε σε μονότονο ρυθμό. Πεινάω.
6: Μένουν μυστικοί όλη μέρα. Και το βράδυ τρώω σαν δράκος. Τρώω και ας μην πεινάω. Τρώω για να μην σκέφτομαι. Τρώω γιατί δεν έχω που αλλού να ξεσπάσω. Παραγγέλνω για δύο άτομα. Δεν περιμένω παρέα. Για μένα είναι όλα. Για μένα.
8: Πολλοί άνθρωποι πεινούσαν την ώρα του πολέμου.
9: Όντως, τώρα ας πούμε στην Παλαιστίνη τα παιδιά πεινάνε.
2: Όπου είχαν αποκλείσει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια το Ισραήλ, κάνουν το ένα έγκλημα πολέμου μετά το άλλο.
6: Αυτό το απόσπασμα με την Στέβη Τσούτσι, να θυμηθώ να μην φάω, μου συνδέει πάρα πολύ τη ζωή μου πριν πάρα πολύ καιρό. Πάντα σκέφτομαι τι θα φάω γενικώς και το να τρώω ήταν το safe place μου.
2: Τώρα μου θύμισες όταν ήμουν μικρή, ως και όσο διάβαζα το βιβλίο που έλεγε για την Ελένη, την αδερφή της ζωής, η οποία ήταν πιο παλιά παχουλούλα και κατά τη διάρκεια του πολέμου αδυνάτησε γιατί δεν είχαν να φάνε. Αλλά εγώ σκεφτόμουν, κοίτα να δεις. Να είχαμε και τώρα ένα πόλεμο. Η εξωτερική εμφάνιση είναι τόσο. Θα μπορούσαμε να πούμε και από τις νούμερα είναι σκέψεις μας. Ενώ υπάρχουν τόσο ουσιώδη πράγματα. Εγώ σκεφτόμουν να είχα ένα ωραίο σώμα, έτσι αδυνάτιζα. Και έλεγα βέβαια να σταματούσε στο σημείο να μην έχουμε τα αντιπανισμό. Όχι, εδώ πέρα αγάπη μου.
6: Το έχει σκεφτεί.
2: Ναι. Και μετά νιώθω πολύ άσχημα που το σκεφτόμουν.
8: Για να αδυνατήσουμε.
2: Ναι. Πόση προπαγάνδα χρειάζεται για να σκεφτόμαστε μακάρι να είχαμε πόλεμο για να αδυνατήσουμε. Είναι τρομερό.
9: Εδώ κολλάει να πούμε και το τραγούδι, τα κουνιά για καρφιά τη Ιουλία Κραμποτάκη.
2: Που λέει, ας πούμε, για την εμφάνιση, κολλάει με την πείνα που αναφερθήκαμε. Διατροφικές διαταραχές.

0: σκότωσες. 5-10% πόσους?
1: Ζωή, μου μιλάς για τον πόλεμο και είναι σαν να μου μιλάς για πανηγύρι. Με ρωτάς πόσους σκότωσα και είναι σαν να παίζουμε με μολυβένια στρατιωτάκια. Στην Νάπολη ίσως ένα σπίτι σαν το δικό σας. Ίσως η βόμβα να πέσε πάνω τους. Πάνω στα όνειρά τους και στις ελπίδες τους. Ναι, το καθήκον μου θα το κάνω ίσα με την τελευταία στιγμή. Και θα φοβάμαι και θα χαίρομαι και θα αμφιβάλλω, αλλά και θα σκέφτομαι. Δεν είμαι κανένα μολυβένιο στρατιωτάκι. Είμαι άνθρωπος και θέλω να μείνω άνθρωπος.
0: Τώρα γίνονται άλλοι πόλεμοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Στη Γάζα, η οποία είναι γενοκτονία, δεν είναι πόλεμος. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μορφή αντίστασης. Το θέμα είναι ότι γίνεται από πολύ μικρές ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Περικλής είναι ότι σε ένα σπίτι στην Νάπολη θα μπορούσαν να είμαστε εμείς και η βόμβα που έριξα να γκρέμισε τα όνειρά τους, τις ζωές τους. Άρα, το σημαντικό είναι να συνδεθούμε με τον άνθρωπο και όχι τόσο με την καταγωγή.
2: Το τραγούδι «Πατρίδα» αναφέρεται επίσης για τον πόλεμο και συγκεκριμένα για τις καταστάσεις που βρίσκονταν οι άνθρωποι.
3: Εκεί

0: τραύμα που έχει η γιαγιά μου, που τώρα είναι 87 χρονών και τότε ήταν νέα με 4 παιδιά, που έπρεπε να ξεσηκωθεί τη νύχτα μέχρι τώρα, που το 1974 που έγινε εισβολή νύχτα, δεν ξαναέβαλε νυχτικό, επειδή φοβάται ότι αν γίνει κάποιος πόλεμος μέσα στη νύχτα, δεν θα προλάβει να αλλάξει ρούχα, ούτε να προλάβει να προστατευτεί για το κρύο, ξέρω εγώ.
1: Οπότε κοιμάται με τα ρούχα της.
0: Ναι, δεν ξαναέβαλε νυχτικό.
2: Μα πού ήταν όταν έγινε?
0: Ήταν σπίτι της, έτσι μάνα του.
2: Πολύ τραγικό δηλαδή.
0: Ναι. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι «Μικρή βαλίτσα» του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τόσο βαριά και τόσο γεμάτη, αλλά είναι τόσο δύσκολο να την κουβαλήσει κάποιος. Και θέλει να δώσει μια μεταφορά ότι μικρή βαλίτσα ενώ ότι κουβαλά ένας άνθρωπος μετά από τον πόλεμο. Ότι έχουν έναν τραύμα, ότι είναι τόσο βαρύ το βάρος πάνω στην πλάτη τους, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές αναμνήσεις που τα αγαπημένα τους μέρη, που τώρα είναι κατεχόμενα.

0: σε κρατήσει.
1: Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει αιώνια.
2: Κάποτε θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
1: Βάρβαροι, Γερμανοί, βάρβαροι.
2: Ποιος δεν είναι βάρβαρος στον πόλεμο, στο κάτω-κάτω είναι εχθροί μας.
1: Λένε πως πιάσανε πολλούς.
2: Γιατί να ανακατευτούν, τώρα να τι παθαίνουν.
1: Ας κάθονται φρόνημα. Τι φταίμε εμείς.
2: Αλήθεια, τι φταίμε εμείς.
3: Όταν οι Ναζί πήραν τους κομμουνιστές, αισιόπησα.
2: Δεν ήμουν δε κομμουνιστής.
4: Όταν έκλεισαν μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, αισιόπησα.
1: Δεν ήμουν δε σοσιαλδημοκράτης.
5: Όταν πήραν το συνδικάτο.

0: αναλόγιο και με το ποίημα θα αντιστέκομαι, του Σαχίμ Αλ Κάσιμ.
1: Όχι! Χρέος μας ήταν να πάμε! Όλοι οι Έλληνες πρέπει να ξεσηκωθούνε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε από την πείνα. Η Ελένη από καιρό το έχει καταλάβει. Είναι οργανωμένη και εγώ γύρισα στην Αθήνα για να αγωνιστώ. Τι, θα καθίσουμε με δεμένα χέρια να μας φάξουνε? Μόνο μία ελπίδα έχουμε για να σωθούμε. Την αντίσταση.
2: Ίσως να στερηθώ για το ψωμί μου. Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.
3: Ίσως αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή.
4: Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου. Πιθάρια, έπιπλα και σκεύη.
2: Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν μπαζαρεύω.
3: Κι ως τον ίστα το χτύπο της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
2: Σε λείπει, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
5: Γεια, είμαι ο Χαράλα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιά. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Bob Marley. Ο Robert Bob Nesta Marley ήταν τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι Εβραίος ο πιο γνωστός ρέγγι καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945. Ο Marley γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό των 9 Miles του Saint Anne Parish στη Τζαμάικα. Το 1963 ο Bob Marley, ο Bonnie Livingston, ο Peter Mackingston, ο Junior Braithwaite, ο Barley Kellogg και ο Terry Smith δημιούργησαν ένα συγκρότημα. Αποκαλώντας τους εαυτούς τους The Wailers. Τα πιο διάσημα τραγούδια ήταν No Woman No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Feel It To Birds. Τον Ιούλιο του 1977 διαγνώστηκε και κακοήθηκε μελάνωμα στα πόδια του Marley, για το οποίο πίστευε ο ίδιος ότι ήταν τραύμα από το ποδόσφαιρο. Αρνήθηκε όμως τον ακροτηριασμό. Πέθανε το πρωί στις 11 Μαΐου του 1981 στο νοσοκομείο στο Μαϊάμι της Φλόριντας σε ηλικία 36 ετών. Ήμουν ο Χαράλαμπος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για τον Bob Marley. Γεια!
6: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
2: Αχ, τι ήταν αυτό που έπαθα. Γέρασα και με παράτησαν. Πρέπει να είμαι τώρα γύρω στα 200.
3: Εγώ, η οικία του Χατζή Χατζή Χριστάκη, κατάντησε ένα ερείπιο.
4: Πάνε τα χρόνια που ήμουνα νέο και έπεσαν τα παιδιά στην αυλή μου, κρυφτό και κυνηγητό.
5: Τότε ήμουν πολύ όμορφη,
4: με άσπρες κουρτίνες, γαλάζια πόρτα και σκαλιστά κάγκελα.
6: Η μαμά ετοίμασε ωραίες λιχουδιές και μας φοβολούσε κανέλα και γαρίφαλο κάθε
7: Χριστούγεννα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι μόνο έρημο και λυπημένο.
4: Μου είπαν ότι είμαι μνημείο και ότι θα μου κάνουν κάτι που λέγεται αναστήλωση.
8: Ξέρετε ποια είναι τα όνειρά μου. Να είμαι ένα μουσείο και να γεμίζω φανές και γέγια.
9: Όμως είμαι εδώ και κατερικά περιμένω και περιμένω και περιμένω.
4: Με ακούτε, καταραίω. Βοηθήστε με.
10: Αγαπώ τον τόπο μου, φροντίζω τα μνημεία του.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Ο γιος της σιωπής».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κωνσταντινούπολη. Ένα διαχρονικό σταυροδρόμι.
2: Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. Τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων περιοχών. Γι' αυτό εφάρμοσαν στη διακυβέρνησή τους την τεχνική διέρκεια βασίλευε. Προσπάθησαν δηλαδή να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
3: Πολύ καλό το κολπάκι μας με τους Έλληνες, Διέρηκε βασίλευε, χώρισε τους Έλληνες και τους κατέκτησε πανεύκολα. Κάποιοι όμως πήραν πολύ αέρα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι για αυτούς. Δεν θα το αφήσω έτσι.
4: Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα, άρχοντά μου.
3: Και ποιος είσαι εσύ για να έχουμε καλό ερώτημα?
4: Η δική μας πόλη συμμάχησε μαζί σας. Δεν αντισταθήκαμε στις λεγεώνες.
3: Μα ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Εσάς λοιπόν θα σας έχω λίγο πιο αυτόν. Το δικαιούστε και για να σας ανταμείψω θα αναθέσω τη διοίκησή σας στον Λούκιο. Ναι, είναι Έλληνας, αλλά υποστηρίζει πολύ τους Ρωμαίους.
5: Και εμείς, έρχοντά μου, δεν κάναμε και κάτι. Απλά παλέψαμε για την πατρίδα μας.
3: Παλέψατε, Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν αντιστέκεται σε μένα.
5: Μα είναι άδικο να μην έχουμε όλες οι πόλεις την ίδια μεταχείριση.
3: Άδικο! Εγώ αποφασίζω τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Φρουρί, σε όλους αυτούς τους έξυπνους επαναστάτες θέλω να δείξετε τι θα πει ρωμαϊκή δύναμη.
2: Έτσι οι Ρωμαίοι γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και εργατέχνης, επέβαλαν βαρύτητα τους φόρους, εχμαλώτησαν τους κατοίκους και εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές. Η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες.
6: Οι Ρωμαίοι, ωστόσο, δεν άργησαν να εντυπωσιαστούν από τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να αλλάξουν την αρχική σκληρή στάση τους απέναντι στους Έλληνες.
7: Είπατε, πιστεύω πως πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στάση μας απέναντι στους Έλληνες. Όσο περισσότερο τους γνωρίζω, τόσο εντυπωσιάζομαι από τον πολιτισμό τους.
8: Αυτοκράτορά μου, νομίζω πως έχετε δίκιο. Ο πολιτισμός τους είναι πράγματι εντυπωσιακός.
7: Τα σπίτια τους και γενικά τα δημόσια κτίρια της Αθήνας τα έχεις δει. Είναι σχεδιασμένα τόσο περίτυπα. Σκέφτομαι να αρχίσουμε να υιοθετούμε και εμείς ελληνικά σχέδια σε σπίτια και στα κτίρια μας. Τι λες?
8: Πιστεύω πως είναι εξαιρετική ιδέα. Εγχρωστεί όμως να καλέσουμε Έλληνες τεχνίτες και αθλητές στη Ρώμη, σωστά?
7: Φυσικά, πρέπει να βρούμε τους καλύτερους, είπατε. Να ομορφύνει η πόλη μας. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να τη στολίσουμε με μεγάλματα και έργα τέχνης.
8: Εντάξει, κύριε, θα στείλω εγώ ανθρώπους στην Αθήνα να φέρουν τους καλύτερους.
7: Μπράβο, καλά θα κάνεις. Α, και για να μην το ξεχάσω, κάτι πρέπει να γίνει και με την ελληνική γλώσσα. Να δώσεις εντολή να προσλάβουμε και ένα δασκάλο για τα παιδιά μου. Οι Ρωμαίοι θα πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Κάποιοι από τους ευγενείς έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα για να σπουδάσουν.
8: Εντάξει, αρχοντά μου. Δεν πρέπει όμως να παραμιλήσουμε για τη δική μας γλώσσα.
7: Όχι βέβαια. Θα μεταφράσουμε τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων στα λατινικά και στα θέατρά μας. Θα ανεβάσουμε ελληνικές θεατραγωδίες και κομμωδίες.
8: Καλή ιδέα. Έτσι ο λαός θα γνωρίσει το ελληνικό πνεύμα.
6: Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Ο ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμα γύρω μας. Οι Ρωμαίοι για τρεις αιώνες συνέχισαν τις κατακτήσεις τους. Όλες οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο τους άνοικαν, γι' αυτό την ονόμασαν η θάλασσά μας. Οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμοκράτορες.
8: Αυτή η περίοδο ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κλονίστηκε από εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα. Ο Διοκλητιανός, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυτοκρατορίας, τη χώρισε τέσσερις περιφέρειες. Στη Δύση κυβέρνησαν ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος και στην Ανατολή ο Λυκίνος και ο Βαλέριος. Το σύστημα της αυταρχίας στην αρχή ήταν αποτελεσματικό και επανέφερε την ηρεμία στην αυτοκρατορία. Όταν όμως ο Διοκλητιανός παραιτήθηκε, οι τέσσερις συνάρχοντες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από αυτήν την εμφύλια διαμάχη, νικητές ήταν ο Λυκίνος στην Ανατολή και ο Κωνσταντίνος στη Δύση. Την περίοδο εκείνη, η σκληρή διωγμή των χριστιανών προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, την οποία οι δύο συναυτοκράτορες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
9: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, Λυκίνιε, η ειρήνη δεν θα αποκατασταθεί ποτέ.
10: Συμφωνώ, Κωνσταντίνε. Χρειάζεται μία νέα πολιτική που θα κατευνάσει το λαό.
9: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους χριστιανούς.
10: Συμφωνώ, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει, χωρίς να διώκεται γι' αυτό.
9: Μόνο με ένα διάταγμα θα γίνει αυτό επίσημα αντιληπτό. Έτσι θα σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι φόβοι.
10: Σωστά, Κωνσταντίνε. Θα υπογράψουμε ένα κοινό διάταγμα.
9: Το διάταγμα αυτό θα ισχύει σε όλη την αυτοκρατορία.
10: Θα το ανακοινώσουμε στο Μεδιόλαμο.
9: Με αυτόν τον τρόπο ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί η ηρεμία.
10: Και οι χριστιανοί να πάψουν να νιώθουν στο περιθώριο.
9: Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Οι ενότητες αυτοκρατορίας είναι στα χέρια μας.
8: Το 313 μετά Χριστό, οι δύο συναυτοκράτορες υπέγραψαν το μεδιόλαμο της Ιταλίας, τέταγμα της ανεκθρησκείας. Σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης μπορούσε να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Όμως, το 324 μετά Χριστό, οι συναυτοκράτορες συγκρούστηκαν στην Αντριανούπολη. Νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε κοινωνοκράτορας. Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη. Αρχικά οι κρατικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής δέχονταν συχνές επιθέσεις και η Ρώμη ήταν πολύ μακριά από αυτές τις περιοχές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Επιπλέον στη Ρώμη για πολλά χρόνια λατρεύονταν το Ρωμαϊκό Πάνθεο και εκεί έγιναν οι διωγμοί των χριστιανών.
7: Αυτοκρατορά μου, η απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο ήταν πολύ σωστή. Η Ρώμη δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μας. Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη.
11: Ναι, ως αυτοκράτορας αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη, επειδή η πόλη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με το Ρωμαϊκό Πάνθεο και με τους σκληρούς διωγμούς των χριστιανών. Οι διωγμοί προκάλεσαν διχασμό και αναστάτωση στην αυτοκρατορία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, επειδή έκουσε ένα νέο ξεκίνημα, βασισμένο στην ανεξιθρησκεία και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών.
7: Και πράγματι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επιλογή της θέσης της νέα πρωτεύουσα ήταν εξαιρετικά σημαντική.
11: Σωστά! Επέλεξε το Βυζάντιο, γιατί εκεί ενώνονται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία. Είναι στρατηγικό σημείο.
7: Οπωσδήποτε, Άρχοντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συναντιόνται Έξινος Πόντος και η Μεσόγειος.
11: Ναι, η πόλη μας δεν έχει από εκεί όλα τα θαλάσσια υπέρασματα. Και όχι μόνο. Το σημείο εκεί καταλήγει η Εγνατία Οδός και σκηνούν οι δρόμοι για τον Πόρο με την Ασία και την Ανατολή.
7: Η αυτοκρατορία μας θα ενώνει έτσι τη Δύση και την Ανατολή.
8: Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η καινούργια πρωτεύουσα ονομάστηκε στην αρχή Νέα Ρώμη.
12: Η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο έγινε το 324 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη θεμελιώθηκε το 324 μετά Χριστόν, αλλά εγκαινιάστηκε μετά από 6 χρόνια, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Ο Κωνσταντίνος ήθελε η νέα πρωτεύουσα να είναι αντάξια της αυτοκρατορίας και για τον λόγο αυτό όλα αυτά τα χρόνια εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν για να την οχυρώσουν, αλλά και για να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και έργα τέχνης.
13: Έφτασε η μεγάλη στιγμή, μεγαλειότατέ μου, που είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε τη νέα μας πρωτεύουσα, το στολίδι της αυτοκρατορίας μας.
11: Εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν αδιάκοπα. 6 χρόνια τώρα είμαστε. Η Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι αντάξει της αυτοκρατορίας μας. Μεγαλοκαρπής και απόρθετη.
13: Άρχοντά μου, 6 χρόνια τώρα, οι καλύτεροι εργάτες και τεχνίτες φρόντισαν να είναι όλα όπως διατάξατε.
11: Σωστά είπατε. Πρώτο μέλημά μας βέβαια ήταν η σωστή οχύρωση. Γι' αυτό επισκευάσαμε τα παλιά τείχη και την ακρόπολη της πόλης.
13: Και όχι μόνο μεγαλειότατη, χτίσαμε και νέα τείχη για τις νέες περιοχές της πόλης.
11: Πολύ σωταλές. Βέβαια, τόσο προσφαλή και απόθετη η πόλη έγινε και υπέρλαμπη. Θα τη θαυμάζουν όλοι. Η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης, είπατε. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο σημείο.
13: Πράγματι μεγαλειότατο. Και όχι μόνο και η αγορά. Οι πλατείες και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης μας είναι στολισμένα με εξαιρετικά έργα τέχνης. Και μην ξεχνάς όλα όσα χτίσαμε. Υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο να έχει τόσες όμορφες κρίνες, λουτρά, υδραγωγεία ή δεξαμένες νερό.
14: Αδιαμφισβήτητα,

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: European School Radio, הסתי הלקוט.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: You gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.